0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

αγαπημένα τραγούδια παίζουν στο Kiss 90s to now. Ακούμε όλα τα αγαπημένα 90s to now.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι μου κάνετε, πώς είστε? Γαλλικές καλημέρες λέμε σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνετε?
1: Ιταλικά θέλεις μόνο.
0: Πεμπτούλα, 4 Ιουνίου, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου. Είναι το Breakfast Show, είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Νέου Επιτυχίες. Και σήμερα έχουμε βάλει σκοπό να σας κάνουμε... Θα περάσει τόσο καλύτερα γίνεται.
1: Θα σας κάνουμε χορευτικά, θα φέρουμε αρκούδες με ντέφια.
0: Σπαγκάτ κάνω πολύ ωραίο.
1: Κάνεις όντω.
0: Ούτε καν. Οπότε εδώ θα είμαστε, παιδιά, να περάσουμε και τη σημερινή ημέρα. Μπήκε ο Ιούνιος, μπήκε το καλοκαιράκι, μύρισε καλοκαιράκι.
1: Μύρισαν τα πάντα.
0: Τώρα με τη ζέστη θα μυρίζουν, η αλήθεια είναι. Να το έχουμε στο νου μας και αυτό.
1: Ναι, να σου πω κάτι τώρα.
0: Αποσμητικό λέγεται, παιδιά.
1: Όχι, και μπα. Αποσμητικό χωρίς μπάνιο είναι λάθος.
0: Και μπάνιο.
1: Μπάνιο και αποσμητικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα, μιας που το φέραμε στη συζήτηση, θα μάθουμε και τι ώρα πρέπει να ερίζουμε το σπίτι μας στον καύσωνα.
0: Άρα, πολύ ωραία. Πώς συμπεριφέρονται οι Έλληνες στο τιμόνι?
1: Να, εγώ θα σου πω. Τι σχέση έχει η ρήπανση με τη μνήμη?
0: Πού βρήκαμε την πρώτη γάτα μαθήτρια?
1: Και δεν ξεχνάτε ότι 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Επίσης, το Viber της εκπομπής, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. 6942-929-929. Ξεκινάμε να στέλνουμε μηνύματα. Ξεκινάμε να φτιάχνουμε αυτή τη σχέση. Που χτίζεται έτσι πολύ δυνατά.
1: Η σχέση θέλει προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, όχι μόνο από τη μία.
0: Ακριβώς. Εμείς είμαστε εδώ και δημιουργούμε το διάβλο επικοινωνίας και εσείς με τη σειρά σας πρέπει να αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα. Πώς θα χτιστεί.

0: αυτή η σχέση.
1: Πραγματικά.
0: Εγώ γιατί έγινε εξάλλου.
1: Πάρτε για πει και μιλοφόρη. Τι είναι το μιλοφόρη?
0: Ό,τι και το για μη.
1: Καλά. Άστο. Michael Jackson, Black or White. Πάμε να ακούσουμε γιατί δεν θα βγάλουμε άλλο νόημα εδώ.
0: Πήγαμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: 9 λεπτά μετά τις 7, δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Είναι πεμπτούλα. Ναι.
1: Α, εγώ Παρασκευή το έχω στο μυαλό μου.
0: Να σου πω την αλήθεια, έριξα μια ματιά και στην ατζέντα μου για να σιγουρευτώ ότι είναι πεμπτούλα, γιατί δεν έχω καμία αίσθηση του χρόνου.
1: Κοιτάς απέναντί μου για να δεις αν είμαι ζωεπρέ. Η ατζέντα είναι... με την ημερομηνία σε πειράζει.
0: Φαντάζεσαι να νόμιζα ότι κάνω εκπομπή με τη Βαλαβάνη. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε με λίγο προσεκτικά. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Και για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνετε τώρα στο day.gr κάθετος Fiber και μαθαίνετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Όπα, τι έγινε.
0: Λοιπόν, ωραίος ήταν ο καιρός σήμερα. Καλός. Έχει 28 βαθμούς Κελσίου, λέει.
1: Καλά.
0: Κάτι νεφώσεις, λέει, θα έχει εκεί στις 10 το πρωί μέχρι τις 12. Έτσι νεφωσούλες. Τώρα λες όπου νεφώσεις και βροχή. Δεν νομίζω.
1: Εγώ πιστεύω που νεφώσεις και λαύρα. Θα είναι αυτή η νεφώση καλογερνή με τη λαύρα. Και χθες κάποια στιγμή είχε κάτι ψηλό συννεφάκια σε κάποια φάση.
0: Ναι.
1: Βράσιμο ήταν όμως.
0: Ναι, ναι, είναι και της κουφόβρασης οι νεφώσεις. Τέτοιες πιστεύω θα έχουμε, παιδιά, γιατί η θερμοκρασία καλά βαστά. Έτσι ψηλά.
1: Πρέπει να έφτασε 32 και ας λέγαμε 29 μέσα στα μάξι ήμουνα.
0: Παιδιά, έχει και κάτι κουνούπια.
1: Άστο.
0: Εκεί στον ελληνικό κόσμο που κάναμε γιατί χθες βγήκαμε έξω. Α, δεν στα από αυτά.
1: Μας προαυλήσανε.
0: Δεν καταλαβαίνεις κουνούπια,
1: Να φοράς τέτοιο. Αντικουνουπικό.
0: Τι είναι αυτό που φοράνε στα μελίσια πρέπει να φοράω.
1: Αυτό φοράνε στα σκυλιά. Το κολάρι θα σου πάρω, σαν του Χωσέ. Να μην πάρεις καλαζάρ και λυσμανία.
0: Το καλαζάρ κινδυνεύουμε όλοι.
1: Λοιπόν, άκουσέ με τώρα.
0: Για πες.
1: Η κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους είναι σε ένα πλαίσιο σχετικά λογικό. Με ένα Κυφισό να έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία. Και λεωφόρος Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Αυτό.
0: Ωραία. Δεν έλεγα τίποτα άλλο. Να, είδες. Όλες ώρες, παιδί μου.
1: Είσαι μάγος.
0: Λέω το χρησμό. Και το, με μπροκίζετε, με κοροϊδεύετε, με περιπέζετε. Λοιπόν, την Παρασκευή αναμένονται βροχές στην Αθήνα. Δεν θα γλιτώσει αυτή τη βδομάδα τη βροχή η Αθηνούλα, καθώς την Παρασκευή, όπως αναφέρθηκε, κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες αναμένονται κάποιες βροχούλες.
1: Εντάξει,
0: άρα
1: πειράζει.
0: Το προετοιμάζει από τώρα, σου λέει, θα στείλω εγώ μερικά συννεφάκια. Μην τους πιάσω εξαπίνεις. Έτσι σιγά-σιγά.
1: Επειδή θα σας γαζώσουν τα κουνούπια, άμα βρέχει με τέτοια ζέστη, προετοιμαστείτε, πάρτε τα αντικουνουπικά σας.
0: Βάλτος.
1: Βάλτος, κυριολεκτικός. Πάμε να ακούσουμε Lady Gaga και Bad Romance εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: σειρά έβλεπε ο Teddy Swims και το έκανε τραγούδι μετά, κατάλαβες.
1: Είδες τα δικά σου τα παρανοϊκά.
0: Τα δικά μου τα παρανοϊκά δεν τα φτάνει.
1: Βλέπεις ανθρώπους με 7 πόδια και 24 χέρια.
0: Αν τα όνειρά μου γίνουν ταινίες, πραγματικά θα σπάσουν τα ταμεία στα θρίλερ, να ξέρεις, έτσι.
1: Ποιος να τις γυρίσει αυτές τις ταινίες, σε τρελή. Τρελή είσαι, αλλά ναι.
0: Είμαι, αλλά είδα στον ύπνο μου ότι ήμουν σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία, τεράστια, η οποία μέσα αντί για ψάρια είχε δελφίνια.
1: Α.
0: Ναι, είχε πάρα πολλά. Δηλαδή αντί για ψαράκια.
1: Πολύ normal.
0: Παντού δελφίνια, μεγάλα δελφίνια, μικρά δελφίνια. Τέλος πάντων.
1: Ωραία, και τι κάνανε.
0: Ήταν λίγο επιθετικά απέναντί μου. Δεν ξέρω τι του έκανε.
1: Τα δελφίνια.
0: Ναι.
1: Τα δελφίνια είναι πολύ καλά ζωάκια.
0: Ναι, είναι πολύ καλά. Τώρα για να με μισούν δεν ξέρω τι του έκανα.
1: Φαντάσου.
0: Μάλλον επειδή κάνω λέιζερ και εγώ θέλω να γίνω κι εγώ δελφίνι.
1: Λοιπόν, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, στο θέμα θα σε κρατήσω. Τις παραλίες που βλέπεις τον ύπνο σου, απλά τον ξύπνιο σου τώρα. Πάμε να δούμε τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026 με βάση ετήσια αξιολόγηση του European Best Destination.
0: Oh my
1: έτσι,
0: God.
1: Όχι βλακίες τώρα. Η κατάταξη φυσικά βασίστηκε σε ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων από τη φυσική ομορφιά και την ποιότητα των νερών ως την προσβασιμότητα, τις διαθέσιμες δραστηριότητες, την φιλικότητα προς τις οικογένειες, όλα αυτά τα πράγματα. Πρώτη
0: μάλιστα.
1: Λοιπόν, ποια έρχεται πιστεύεις?
0: Στην Κάρπαθο θα πω εγώ.
1: Όχι, όχι, δεν είμαστε
0: η κυρία
1: Ελλάδα.
0: Η Παναγιά στην Κάρπαθο.
1: Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Πρέα ντε Μόντες σε λίγο.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό το μέρος και να μην πάω.
1: Σε μια άγρια ακτή της Πορτογαλίας είναι αυτή.
0: Αχ, έχω πάει στην Πορτογαλία σε θάλασσα.
1: Ναι, πήγες εκεί.
0: Στο Κασκάις έχω πάει και έχω βάλει και τα πόδια μέσα στον Ατλαντικό.
1: Α, και εγώ έχω βάλει τα πόδια μου στον Ειρηνικό, παρακαλώ.
0: Ο Ειρηνικός πρέπει να είναι, όχι Ατλαντικός.
1: Τότε έχω βάλει εγώ στον Ατλαντικό. Γιατί εγώ τον έχω βάλει που έχω πάει στο Λος Άντζελες.
0: Α, από εκεί. Α, δεν πρέπει να είναι ο Ειρηνικός από εκεί, Αργύρι.
1: Στον Ειρηνικό έχω βάλει τα πόδια μου. Κρύα ήταν.
0: Κρύα ήταν και μένα.
1: Πλατσούρισα λίγο και έφυγα γιατί φοβήθηκα και λίγο μη βγήκαν τη Καρχαρία. Λοιπόν, πρώτη θέση λοιπόν έχουμε Πορτογαλία. Μετά γίνεται χαμός από Ελλάδα. Μυρίζει η Ελλάδα μέχρι την έκτη θέση. Το πάει τρένο.
0: Το παγκόσμιο ρε εσύ. Μα τι κάνει που είμαστε στις παραλίες.
1: Ευρωπαϊκή λέμε μαζί τόση ώρα.
0: Α, ευρωπαϊκή. Ναι.
1: Λοιπόν, δεύτερη λοιπόν συναντάμε το Βεντούμι στους αντίπαξους. Ένα μικρό έτσι παράδεισο με εξωτικά γαλαζοπράσινα νερά.
0: Αχ, θέλω να πάω στους αντίπαξους, αλλά είναι πολύ ακριβά ρε εσύ.
1: Ωραία. Η τρίτη θέση μπορείς να πας στην Κεφαλονιά.
0: Ωραία, και
1: στη Φτέρη. Η Φτέρη λοιπόν είναι στην τρίτη θέση. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά και σχετικά ανέγκυχτα σημεία του Ιωνίου.
0: Η Κεφαλονιά βγάζει και ωραίους ανθρώπους, να ξέρεις.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία.
1: Η Μαρία Μπεκατόρη είναι Κεφαλονίτσα.
0: Φανταστικό.
1: Βέβαια. Λοιπόν, μετά πάμε στην Κέρκυρα. Που εκπροσωπείται με δύο θέσεις στην πρώτη δεκάδα. Είναι τη Ροβινιά.
0: Ναι.
1: Και στην 8η θέση είναι η Παλαιοκαστρίτσα. Κέρκυρα, Κέρκυρα.
0: Με αυτό. Την Κέρκυρα
1: πάει πάρα πολύ καλά. Επομένως η Ελλάδα σκίζει σε ελληνικές παραλίες.
0: Πού είναι?
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι η Κάρπαθος μέσα.
1: Δεν το είπανε.
0: Εντάξει.
1: Πω, έπρεπε να στο πω με τρόπο.
0: Είναι ψεύτικη αυτή η δημοσκόπηση. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα.
1: Έχει ωραίες παραλίες η Κάρπαθος.
0: Έχει τα πιο όμορφα νερά.
1: Άστα νερά, παραλίες έχει.
0: Και τα πιο ωραία. Έχει και καλαμάρια μέσα στη θάλασσα.
1: Άστα καλαμάρια.
0: Αγριάδια τα λέμε εμείς εκεί.
1: Μάλιστα. Παραλίες έχει.
0: Έχει παραλίες.
1: Α. Δηλαδή με άμμο που μπαίνεις μέσα
0: σιγά. Θα σε πάω. Όταν έρθεις θα σε πάω να τη γνωρίσεις όλη τη φυσική της ομορφιά.
1: Ωραία. Και καλαμάρια θέλω να με πας να φάω.
0: Ο μπαμπάς μου ξέρεις τι μου έχει πει. Αν πεθάνω, πετάξτε με μέσα στη θάλασσα. Καλαμάρια.
1: Αυτό είναι φιάλτης από τα όνειρά σου.
0: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες. Καλέστε τώρα να μας πείτε ποια είναι η αγαπημένη σας παραλία στην Ελλάδα.
1: Η αγαπημένη σας παραλία στην Ελλάδα. Και αν έχετε ξεκινήσει τα μπάνια, εγώ θέλω να μάθω τον πόνο μου, λέω εγώ, γιατί εγώ με βλέπω να μπαίνω στη θάλασσα τον Αύγουστο.
0: Και έχετε ένα πολιτίβο δωρεπιταγή 30 ευρώ να πάτε να απολαύσετε ιταλική κουζίνα.
1: Βεβαίως.
0: Εκεί δίπλα στη θάλασσα στη Μαρίνα Φλίσβο.
1: Για ξεκινήστε έτσι λίγο να φτιάξει η μέρα μας τώρα, να ονειρευτούμε πλατσουρίσματα. Για καλέστε στο 2, 10, 80, 50 χιλιάδες τώρα. The Breakfast Show.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
3: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
1: Peacock. Coffee and Brunch. Spot. Center Town. Κέντρο πόλης. Νέδοντος 66. Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock. Pick and go. Homemade pites, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks. Peacock Coffee and Brunch. Pick and go. Delivery 27 210 20 123. Menu details. E-food. Box Wolf. Peacock. Pick and go.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: μοναδικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Εντάξει, μπορούμε
1: δεν
0: να
1: θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα πια, ρε παιδί μου.
0: Μπορούμε να μείνουμε
1: δεν
0: και σιωπή.
1: Δεν το λέω μόνο εγώ, το λέω και το τραγούδι. Δεν α, θέλω, προσπαθούσα να ακούσω τι λέει.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι,
0: έχεις μάθει αγγλικά, Αργύρη.
1: Εδώ όλα θα τα μάθω.
0: You και μουστάκι θα ξυρίσω. You are a good student.
1: Μελινάκι.
0: Μελινάκι μελανουράκι.
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι πεμπτούλα σήμερα. Είναι 4 Ιουνίου. Γιατί βγήκαμε εδώ να πούμε τώρα, τι είπαμε.
0: Βγήκαμε να πούμε για τον καύσωνα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί τώρα με τη ζέστη που θα έχουμε όλη μέρα ανοιχτά τα air condition, πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα παραθυράκια μας κάποια στιγμή μέσα στη μέρα να ξεβρωμίσει το σπίτι.
1: Βεβαίως.
0: Να ερυθεί λιγάκι να μπει καινούριο οξυγόνο. Υπάρχει συγκεκριμένη ώρα που το κάνουμε αυτό, παιδιά μου. Δεν ξυπνάμε, ας πούμε, το πρωί και ντάλα, ήλιο, μεσημέρι, ανοίγουμε τις πόρτες.
1: Ναι.
0: Η ιδανική ώρα για να αερίσει το σπίτι είναι απογευματόβραδο.
1: Οι παλιές νοικοκυρές πάντως έχουν έναν τρόπο το πώς αερίζουν το σπίτι τους και είναι πάντα δροσερό. Η αδερφή μου, ας πούμε, ξέρει να το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό. Όχι ως παλιά νοικοκυρά, αλλά από τη μαμά μου.
0: Μαθημένη. Εγώ το αερίζω. Εγώ το έχω.
1: Το πώς κατεβάζουν τις γρίλες, πώς κάνουν αυτό, πότε ανοίγουν, πότε αφήνουν τον ήλιο να είναι το σπίτι. Είναι φανταστικές.
0: Να σου δώσω ένα πολύ ωραίο τύπο όμως για τον αερισμό του σπιτιού το καλοκαίρι που έχει και ζέστη.
1: Για πες.
0: Ιδανικά να έχεις κοντά σε ένα παράθυρο έναν ανεμιστήρα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, γιατί άμα δεν θες να ανάψεις το air condition, γιατί νομίζω οι περισσότεροι πια. Εντάξει, λίγο με το air condition.
1: Δύσκολο.
0: Εμένα με ενοχλεί κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Δεν μου αρέσει να είμαι πολύ ώρα με το air condition.
1: Αν βρεις τη σωστή θερμοκρασία και το έτσι πώς βαράει στον τοίχο απέναντι για να κάνει την αντανάκλαση της δροσούλας και πώς σου έρχεται, μια χαρά γίνεται. Αλλά θέλει μελέτη.
0: Μελέτη. Δεν θέλει μελέτη, παιδιά. Θέλει ένα ανεμιστήρα δίπλα από ένα παράθυρο. Θέλει να ερίζει το σπίτι καθημερινά, η αλήθεια είναι, γιατί έτσι να ανανεώνεται και ο αέρας. Εγώ δεν μπορώ. Θέλω το σπίτι μου να ερίζεται κάθε μέρα. Και αυτό το πάθα από τη μάνα μου, να ξέρεις. Που κατά χείμωνο ερχόταν μέσα στο δωμάτιό μου, που είχε μείον 15 βαθμούς, και μου άνοιγε τις πόρτες πρωί-πρωί. Και έτσι λέγω, ρε μάνα, γιατί μου ανοίγεις τις πόρτες.
1: Για να αερίσει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Να παίξουμε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Να
1: τι
0: παίξουμε.
1: Θες να κάνουμε.
0: Να παίξουμε.
1: Α, ωραία. Με το γράμμα ταφ παίζουμε σήμερα. Όνομα από όλη ζωή το πράγμα. Τι έχω πάθει. Νομίζω μου έρχεται ένα εγκεφαλικό.
0: Νομίζω ότι ναι, όντως.
1: Ίσως επειδή θέλω τον καφέ τώρα. Λοιπόν, παίζουμε, παιδιά, όνομα από όλη ζωή το πράγμα. Πρέπει να καλέσετε στο 210-80-50.000. Για έλατε στην παρέα μας, σας παρακαλώ. Γιατί παίζουμε το γράμμα ταφ.
0: Και κερδίζετε.
1: Τάσος.
0: Τάσος, τρακτέρ.
1: Αυτά. Τι θα κερδίσετε, Σεριάπ, καλλιτικά, τι άλλο.
0: Καλλιτικά Σεριάπ Cosmetics, τη μοναδική ελληνική premium εταιρεία καλλιτικών στην Ελλάδα, που μπορείτε να τη βρείτε και στο www.seriap.gr αλλά και στα φυσικά καταστήματα στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως, γι' αυτό λοιπόν καλέστε στο 210-85.000, γιατί περιμένουν τα καλλιτικά εδώ πέρα, αλλά περιμένει και ένα γράμμα της ΑΒ. Το ΤΑΦ, που πρέπει να το λύσουμε. Για καλέστε τώρα, 210-85.000.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss. Το Allen and Dom game. And Dom.

0: Απατσαπατσί, απατσαπατσί. Ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Πεμπτούλα 4 Ιουνίου και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Βεβαίως. Με το γράμμα ΤΑΦ θα παίξουμε λοιπόν σήμερα και έχουμε στην παρέα μας το Γιάννη, αλλά όχι μόνο του. Ο Γιάννης είναι με την αγάπη μαζί. Καλημέρα, Γιάννη και αγάπη.
2: Καλημέρα.
0: Έτσι, την ακούς την αγάπη? Αυτή τη φωνή έχει η ζωή, η αγάπη.
3: Τέλεια είναι η αγάπη.
0: Η αγάπη είναι 10 χρονών και πάνε σχολείο τώρα με τον μπαμπά της και είπανε δεν παίρνουμε να παίξουμε κιόλα στο πρωινό breakfast show, ε.
3: Μπράβο, παιδιά.
2: Θα τα ακούμε κάθε πρωί με πολύ έτσι χαρά και πριν πάμε σχολείο ακούμε με προσήλωση.
0: Α, με προσήλωση κιόλα. Έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι λέτε, θα κερδίσουμε τα καλλιτικά για σήμερα, θα το βρούμε το γράμμα το TAF.
2: Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
0: Να βάλω χρονόμετρο δηλαδή.
2: Φύγαμε.
0: Φύγαμε, καλή επιτυχία. Βυθίστηκε στο πρώτο του ταξίδι και πήρε 11 Όσκαρ.
2: Τιτανικός.
3: Ένα όνομα.
2: Τρίφωνα.
0: Ένα φυτό.
2: 30 φιλιά.
3: Σε αυτό παίζουμε πόρτες και πλακωτό.
2: Παύλη.
0: Μια χώρα.
2: Τανζανία.
3: Ένα, είναι και ουράνιο, είναι και ουράνιο.
2: Όξο.
0: Σνακ που δίνουν οι διαιτολόγοι, αλλά δεν χορταίνει κανείς.
3: Αυτό που έχει τυρί, ζαμπόν,
0: ναι, ναι.
3: Ψωμί.
0: Μπράβο. Ένα επάγγελμα.
2: Ταχυδακτυλουργός.
3: Ένα ζώο.
2: Άραντος.
0: Τι παίζει ο Τσιτσιπάς?
2: Τένις.
0: Ναι,
3: ναι,
0: ναι, ναι. Μπράβο σας ρε παιδιά.
2: Δεν είναι τόσο το δωρό όσο η χαρά που παίξαμε. Δηλαδή ενθουσιαστήκαμε πάρα πολύ.
0: Εννοείται. Μα είσαστε και πολύ δυνατή ομάδα ρε παιδάκι μου. Ένας κένταγε, ο άλλος έραβε. Δηλαδή φοβερό.
2: Ναι.
0: Είναι που κάνετε προπόνηση κάθε μέρα γιατί μας ακούτε.
2: Είναι που κάνουμε προπόνηση και μεγάλωσα στο Κονγκό και η Τανζανία ήρθε εύκολα.
3: Και μου έκανε εντύπωση, λέω, που τη σκέφτηκε την Τανζανία,
0: Έλληνας που μεγάλωσε εκεί, φαντάζομαι, δεν είσαι Κονγκολέζος.
2: Σωστά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο, Γιάννη μου. Να μου φιλήσεις, να μας φιλήσεις μάλλον την αγάπη, να έχετε μια υπέροχη μέρα και συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Και εσείς, καλέ μου, γεια σας.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νόμου επιτυχίες. Πέμπτουλα σήμερα. Να, τις βλέπεις τις νεφώσεις? Τις βλέπεις τις νεφώσεις? Γιατί εγώ τι λέω,
1: ναι,
0: γίνεται.
1: Ναι, τα βλέπω τα σύννεφα, τα βλέπω.
0: Τι βλέπεις?
1: Ναι, Αργύρι.
0: Πες, Αργύρι, πάντα λες τον καιρό πολύ ωραία.
1: Δεν μ' αρέσει να λέω ψέματα, εντάξει. Τώρα υπάρχουν σύννεφα, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ωραία, το είπα.
1: Το ότι λες τον καιρό πάρα πολύ ωραία είναι ένα μεγάλο ψέμα.
0: Μα ό,τι λέω γίνεται.
1: Λοιπόν, τώρα δεν λέμε τον καιρό, θα μιλήσουμε για την καλύτερη γάτα μαθήτρια.
0: Εσύ τις λατρεύω τις γάτες, γιατί είναι πανέξυπνες και επειδή θέλουν να πηγαίνουν και σχολείο. Λοιπόν, θα σας πάω στην Τουρκία τώρα, λοιπόν, που υπάρχει μια γάτα μαθήτρια.
1: Στη Σμύρνη.
0: Μιλάμε φυσικά για την Τόμπι. Έχω πάει στη Σμύρνη. Η Τόμπι λοιπόν ήταν μια αδέσποτη γατούλα.
1: Έχεις πάει στη Σμύρνη ή στη Νέα Σμύρνη?
0: Στη Σμύρνη. Έχω παίξει με το Εθνικό. Στο Αρχαίο Θέατρο της Εφέσου.
1: Τι λες τώρα?
0: Βέβαια. Έχω κάνει και αυτό.
1: Αυτό δεν το ήξερα. Πώς ήτανε?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ιστορικό μέρος.
0: Και ιστορική στιγμή.
1: Από εκεί ήταν η γιαγιά μου.
0: Βεβαίως, γιατί είχαν να παίξουν και πάρα πολλά εκατοντάδες χρόνια να παίξει ελληνική παράσταση εκεί. Ήμασταν η πρώτη ελληνική παράσταση που έπαιξε τις Νεφέλες του Αριστοφάνη.
1: Σε Έλληνες ή σε Τούρκους?
0: Η πρεσβεία, η ελληνική πρεσβεία το έχει οργανώσει.
1: Okay.
0: Και είχε και Έλληνες και Τούρκους. Είχε τεράστιο ενδιαφέρον και επίσης είχε γίνει και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, θα μείνουμε στη Σμύρνη και η Τόμπι γατούλα, λοιπόν, ήταν μια αδέσποτη γατούλα που μπήκε τυχαία σε μια σχολική τάξη εκεί σε ένα σχολείο της Σμύρνης. Αντί λοιπόν να τη διώξουν, οι δασκάλα και οι μαθητές την άφησαν εκεί να μείνει μαζί τους και σύντομα έγινε το πιο αγαπημένο μέλος της τάξης. Η γατούλα παρακολουθούσε το μάθημα, διάβαζε τα μαθήματά της, ήταν πάρα πολύ καλή και τα παιδιά τη λατρέψανε. Σύμφωνα λοιπόν με τη δασκάλα, τα παιδιά άρχισαν να πηγαίνουν πιο χαρούμενα στο σχολείο και να δείχνουν περισσότερη υπευθυνότητα φροντίδας προς τη γάτα. Τη λατρέψαν τη γάτα, την κάναν μέλος της παρέας τους. Όταν όμως ένας γονέας ζήτησε να απομακρυνθεί.
1: Αν είναι δυνατόν, γιατί να απομακρυνθήκανε το γατί?
0: Οι μαθητές στεναχωρήθηκαν πολύ και η απόδοσή τους έπεσε. Ενώ η οικογένεια που την υιοθέτησε ανέφερε πως η γατούλα δεν είχε όρεξη να φάει. Δεν είναι φοβερό? Γιατί ήθελε τα μαθήματά της και τους μαθητές της.
1: Κορίτσι μου.
0: Λίγο
1: κορίτσι
0: αργότερα
1: μου.
0: Η Τόμπι λοιπόν επέστρεψε ξανά στην τάξη, μέχρι που η δασκάλα της τη μετακόμισε σε άλλο σχολείο και σε άλλη πόλη και πήρε και την Τόμπι μαζί. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Η Τόμπι πήγε στο πανεπιστήμιο, έγινε γιατρός και σιγά σιγά μας γιατρέψε όλους με την αγάπη της προς τα μαθήματα και προς τους ανθρώπους.
1: Μπράβο στην Τόμπι. Να είχαμε και εδώ το Χωσεδάκι κάθε πρωί.
0: Να κάνει εκπομπή,
1: Ναι, είναι και πολύ καλός ραδιοφωνικός παραγωγός.
0: Είναι πολύ καλό. Είναι λίγο απατεώνας, βέβαια. Αλλά...
1: Τεράστιος απατεώνας, αλλά αυτή είναι η συζήτηση για άλλο θέμα.
0: Πολύ ωραία. Χάρηκα πολύ με την Τόμπι. Έτσι, φίλε μου, η Τόμπι. Μάλιστα.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρι και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
0: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690 86 72 392 σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.

σπίτι. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: 8 και 4 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Θέλω να σας πω ότι τα μηνύματά σας συνεχίζονται και έρχονται στο Viber 6942-929-929.
1: Και έχουμε και στην παρέα μας, παιδιά, το ΔΕΗ Fiber. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Ναι. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί.
0: Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα ψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά, αλλά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί, παιδιά, στο dei.gr/fiber, και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, παρακαλώ.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Ρίξτε μια ματιά έξω και θα δείτε τα χαϊδια του καιρού. Έχει κάτι συννεφούλες. Βέβαια, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε ψηλά επίπεδα μέχρι 28-29 βαθμούς Κελσίου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτές οι τοπικές νεφοσούλες θα είναι στην παρέα μας και θα κάνουν το πρόγραμμά τους έτσι και τώρα το πρωί, 10-11-12 η ώρα.
1: Θα βγει ο χορός, μετά θα βγει η χοροδία.
0: Αλλά θα μας κάνουν και κάτι παιχνιδάκια το απόγευμα. Επομένως, παιδιά, επειδή έχει ένα αεράκι έτσι αναπέστητο, παρόλο που έχει ζέστη, γενικά έχετε το νου σας.
1: Και μην πετάτε τα τσιγάρα από το παράθυρο.
0: Αυτό πρέπει να αρχίσουμε να το έχουμε στο νου μας.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Όσοι καπνίζετε ζωή.
1: Τα δικά μου είναι θερμενόμενα, δεν
0: έχει σημασία.
1: Δεν
0: το κακό
1: έτσι,
0: δεν αργεί να γίνει.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω, παιδιά. Καταρχάς, έχω μία φίλη, τη φίλη μου την Αναστασία, καλημέρα.
0: Ναι.
1: Που δύο μέρες τώρα που μας ακούει, μου λέει: στην Αττική Οδό έχει κόμπλα. Να προσέχετε, να πει στου ακροατέ να προσέχουν. Άσε μας κουκλίτσα, το βλέπω το GPS. Δεν χάνει το GPS, λέω. Το βλέπω το χάρτη. Δεν χρειάζομαι να το λες.
0: Τροχονόμος.
1: Όχι, δεν είναι, αλλά θέλει να συμβάλλει στην εκπομπή, παιδάκι μου. Γιατί μας ακούει κάθε μέρα η Αναστασία. Οπότε είμαστε η αγαπημένη συνήθεια.
0: Okay.
1: Πώς να μην είμαστε.

0: Άλλωστε.
1: Όχι, όχι, να μας στέλνετε. Μας αρέσει να μας στέλνετε. Μην κοιτάτε εδώ την ξενιόλα.
0: Καλά, εγώ την έβρισα. Τη λέω, σταμάτα να μου στέλνει.
1: Τι γίνεται λοιπόν στους δρόμους?
0: Λοιπόν, ας πω ότι η Κυφσός έχει κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος του Περιστερίου μέχρι πάνω τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Και εκεί η Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση έχει κινησούλα. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας, παιδιά, η άνοδος της είναι λίγο δύσκολη σε όλη την, διάρκεια της Κηφισίας. Και η κάθοδος, έκταση αυτή τη λέξη. Και η κάθοδος έχει κίνηση στο ύψος Φιλοθέης. Η Μεσογείων. Ναι, η Μεσογείων έχει κινησούλα. Και εκεί και στην άνοδο και στην κάθοδο, παιδιά, κουράγιο.
1: Πού πάτε, βρε κουτά? Πού πάτε, όπου και αν πάτε, να περάσετε καλά, να κάνετε τις δουλειές σας και φυσικά ακούγοντας και έχοντας παρέα τον αέρα και τις μουσικάρες του Kiss 92,9 και εμάς φυσικά το Breakfast Show.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. The Breakfast Show.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
0: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Σωτήρα μου, σωτήρα μου.
1: 13 λεπτά μετά τις 8, παιδιά. Έτσι σώζω κόσμο. Είμαι ο Σούπερμαν της καθημερινότητας. Είμαι ο Μπάτμαν, ο Ρόμπιν.
0: Ο Μπάτμαν,
1: ο Μπάτμαν
0: ήταν
1: πιο ωραίος. Λοιπόν, 13 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Μόλις έτσι φρόντισα έναν συνάδελφο εδώ πέρα στο σταθμό, ο οποίος πονάει το δοντάκι του.
0: Και εμένα πονάει το δοντάκι μου, αλλά δεν μου το έχεις βολέψει.
1: Εσένα για άλλο λόγο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τους Έλληνες οδηγούς, παιδιά, τώρα. Υπερβολική αυτοπεποίθηση σου λέει ότι έχουν οι Έλληνες οδηγοί. Από πού την αντλούν, δεν ξέρω.
0: Αχ, να σου πω κάτι, και εγώ έχω αυτοπεποίθηση. Εγώ έμαθα να οδηγάω στα Καμίνια, στο Πειραιά.
1: Εσύ ετοιμάσου να κάνεις τικ τώρα σε πόσα. Θα σου κάνω ερωτήσεις και εσύ θα κάνουμε σε πόσα.
0: Εγώ έχω κάνει όλη την Ελλάδα πάνω κάτω με το Hyundai. Μάλιστα. Δεν με νοιάζει τίποτα.
1: Το 97% των Ελλήνων οδηγών περιγράφει τον εαυτό του με πολύ θετικά επίπεδα. Θεωρεί ότι οδηγεί προσεκτικά κατά 77%, ότι είναι ευγενικοί στο δρόμο καθώς οδηγούν το 20%, ενώ σχεδόν κανείς δεν παραδέχεται ότι είναι επιθετικός, μόνο το 3% έχει την αυτογνωσία αυτή, ή ότι δηλώνει ανεύθυνος, ας πούμε, 0,5%.
0: Ανεύθυνη δεν είμαι.
1: Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό.
0: Μόνο όταν είναι οι άλλοι παραβατικοί.
1: Επίσης, ακριβώς εδώ ήθελα να καταλήξω, 8 στους 10, δηλαδή 80%, στρέφουν τα βέλη τους στους υπόλοιπους, χαρακτηρίζοντάς τους ανεύθυνους και επιθετικούς. Δηλαδή αυτό που μόλις είπες.
0: Συγγνώμη, τα μηχανάκια που έρχονται προς τα πάνω σου και θέλουν να σε προσπεράσουν όταν αλλάζει λωρίδα, ας πούμε.
1: Πάμε σε κάτι πιο ενδιαφέρον τώρα. Όπως βλέπεις, σε γράφω κανονικά. Μάλιστα. Γιατί τώρα έρχεται το καλό. Το 76% των Ελλήνων χρησιμοποιεί το smartphone.
0: Ποτέ δεν το κάνω αυτό.
1: Μάλιστα,
0: το κινητό είναι κλειδωμένο στο πορτμπαγκάζ όταν οδηγώ.
1: Ψέματα! Και ρυθμίζει το GPS την ώρα που οδηγεί. Παρά την απαγόρευση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το 66% μιλάει στο τηλέφωνο.
0: Στο τηλέφωνο με ανοιχτή ακρόαση δεν είναι πρόβλημα.
1: Μάλιστα, μιλάει στο τηλέφωνο, ενώ με το 31% κρατά τη συσκευή στο χέρι.
0: Ποτέ, ποτέ, ποτέ.
1: Μαρία Γεωργάκη, να ακούς, αν ακούς. Και το 39% χρησιμοποιεί ακουστικά.
0: Ακουστικά, όχι, εντάξει, είπαμε τρέλα είναι αυτό.
1: Ακόμα πιο τρομακτικό είναι το γεγονός ότι το 25% σου λέει στέλνει ή διαβάζει μηνύματα και email εν κινήσει.
0: Ποτέ δεν το έχω.
1: Ούτε αυτό. Γελάει, ούτε να το πει δεν μπορεί. Ενώ το 12% παρακολουθεί βίντεο ή ταινίες στην οθόνη.
0: Έλα, εγώ βάζω και βλέπω βίντεο στο YouTube, αλλά δεν τα κοιτάω, τα ακούω απλά.
1: Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, λοιπόν, το 70% των οδηγών παραδέχεται ότι παίρνει το βλέμμα του από το δρόμο για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.
0: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.
1: Φτάνουν 2 δευτερόλεπτα για να έρθει καταστροφή.
0: Καλέ, στο 1 δευτερόλεπτο. Στο 1 δευτερόλεπτο.
1: Ακριβώς. Παράλληλα, οι κανόνες ασφαλείας γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Το 76% ξεπερνάει συστηματικά τα όρια ταχύτητας.
0: Ποτέ.
1: Δεν μιλάς, βλέπω.
0: Δεν τι να πω.
1: Τι να πεις και
0: ποτέ
1: εσύ.
0: Ποτέ δεν. Εγώ κοιτάω. Έχει το Google Maps.
1: Ναι.
0: Σου έχει τα όρια του κάθε δρόμου και αν τα ξεπερνάς. Εγώ ποτέ δεν τα ξεπερνάω.
1: Ενώ το 52% δεν κρατά τις αποστάσεις ασφαλείας από το μπροστινό αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν, νιώθω ότι γίνεται μια επίθεση στο άτομο μου τώρα χωρίς λόγο και αιτία.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι κάποιος σε έχει παρακολουθήσει την οδική σου συμπεριφορά και έγραψε αυτή την έρευνα και αυτά τα ποσοστά.
0: Να σου πω κάτι. Πώς θα σώσω κόσμο, αν δεν είμαι γρήγορη, αν δεν έχω νεύρο στον δρόμο. Αν δεν μου τζώσει. Αν δεν μου τζώσει στον δρόμο. Καταρχάς δεν είσαι Έλληνας αν δεν μου τζώσει στον δρόμο. Αυτό είναι το νούμερο ένα.
1: Εσύ είσαι Ελληνίδα.
0: Εγώ είμαι Ελληνίδα και τιμώ τη χώρα μου και τη μούτζα την έχω πάντα έτοιμη. Και όχι μόνο τη μούτζα και τη βομολογία. Αλλά τη βομολογία πάντα με κλειστό παράθυρο να μ' ακούσει ο μπροστά. Δηλαδή, μόνο να ξεσπάσω το θυμό μου θέλω εκείνη την ερώτηση. Τώρα να τα χαλάσουμε. Μια φορά είχα το ωραίο που φώναξα στον άλλο γιατί
1: και?
0: Μου χτύπησε τον καθρέφτη.
1: Και
0: τίποτα. Τον έβρισα δυνατά, το άκουσε ο Κιλί Κυψέλη και πολύ χάρηκα γι' αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σου.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 8 και 20 λέει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Έστειλε μια Κροάτρια μήνυμα και λέει: παιδιά, εγώ που φτερνίζομαι επί τρία είμαι κίνδυνος θάνατος σαν οδηγός.
1: Αλήθεια είναι. Το φτέρνισμα δεν το σκεφτήκαμε.
0: Επίσης, φίλε.
1: Τέλος
0: πάντων. Πάρα πολύ επικίνδυνο είναι, ειδικά όταν δεν μπορείς να το κρατήσεις και είναι αυτό που έρχεται και σαν κύμα.
1: Να λέγω που το πάω.
0: Και σκάει στα βράχια.
1: Σαν πιατίνια ακούγεται το φτέρνισμά μου.
0: Έτσι. Μου έχει τύχει να γυρίσει το τιμόνι από φτέρνισμα. Άστο. Λοιπόν. Πάμε στην Ευρώπη.
1: Επιτέλους.
0: Πάμε στη Σουηδία που σου αρέσει.
1: Πάρα πολύ.
0: Πες ότι έχεις πάει στη Σουηδία.
1: Έχω πάει δύο φορές και θέλω τώρα ψάχνω να πάω τρίτη.
0: Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τι έκανε η Σουηδία τώρα και αλλάζει όλο το παιχνίδι. Την ώρα που η Ελλάδα μπαίνει όλο και πιο βαθιά στο μαγικό κόσμο των ηλεκτρονικών πληρωμών, διαπιστώνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο βρήκε έτσι το αντίδοτο στη μικρομεσαία φυσικά φοροδιαφυγή, γιατί όλο γι' αυτό γίνεται, για τους μικρομεσαίους γίνεται. Στην Ευρώπη κάνουν δεύτερες σκέψεις για άλλο ένα μικρότερη χρήση των ηλεκτρονικών αγορών και ξανά να βγει στην επιφάνεια τα μετρητά.
1: Το κασέρι
0: που λέμε.
1: Το χαρτοπετσέτα.
0: Το Σουηδικό Κοινοβούλιο λοιπόν ψήφισε ένα νέο νόμο που απαιτεί από τα πανταπολία, τα φαρμακεία και τις τράπεζες να δέχονται μετρητά σε μεγαλύτερη έκταση μετά από τη ραγδαία μείωση της χρήσης μετρητών στη χώρα. Σου λέει, εξαφανίστηκαν τα μετρητά.
1: Ναι, και όταν έχεις μετρητά μπορείς να τα διαχειριστείς πολύ καλύτερα από την κάρτα, γιατί όταν έχεις μια κάρτα συνέχεια πάνω στο κινητό σου, πας και πληρώνεις και δεν το σκέφτεσαι.
0: Όχι, όχι, ζωή, από τότε που μου έχετε βάλει αυτό το διάολο στο κινητό που περνάς μπροστά από το μηχάνημα και σου λένε εδώ και το δείχνεις και περνάς, νομίζεις ότι αυτό το κινητό γεννάει λεφτά.
1: Ισχύει, αλήθεια.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Για πότε, οριακά, μόνο σαν τη selfie. Τόσο συχνά. Ισχύει, δεν πληρώνω
1: ισχύει,
0: τα πάντα.
1: Ισχύει.
0: Είναι τραγικό αυτό ότι το έχουμε στο κινητό.
1: Μετρητά, παιδιά, να αρχίσουμε λιγάκι να θυμόμαστε πώς είναι να έχεις και λεφτά, έτσι.
0: Ακριβώς. Διασφαλίζουν λοιπόν το απόρριτό μας. Είναι πολλά τα καλά που έχουν τα μετρητά, ρε παιδί μου, γιατί οι συναλλαγές με μετρητά σέβονται το θεμελιώδες δικαίωμά μας να προστατεύεται στο
1: απόρριτο. Παρακολουθούν.
0: Βέβαια, το δεδομένο και η ταυτότητά μας σε οικονομικά θέματα. Να θες να πας να πάρεις ένα κοτόπουλο, ας πούμε. Και να πρέπει ο άλλος να ξέρει ότι λέγεσαι Αργύρης Αγγέλου και πρέπει να το φας. Και θες να το φας όλο. Γιατί?
1: Εγώ χειρότερο. Πες εγώ χθες το απόγευμα, αυτές τις μέρες συνεχίζω τη διατροφή μου κανονικά. Και χθες το βράδυ με έπιασε μια τρέλα να πάω να πάρω γαριδάκια.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Πήρα 2 ευρώ πόσα πήρα και πηγαίνω και τις κάνω τις γυναίκες εκεί πέρα. Τις λέω αυτό μεταξύ μας δεν έγινε ποτέ.
0: Ακριβώς, πλήρωσε με μετρητά.
1: Με μετρητά πλήρωσε.
0: Σε ήξερε αυτή.
1: Φυσικά και με ήξερε.
0: Φτάχει να λέει ότι η ζωή πρέπει ήρθε και έφαγε 2 γαριδάκια το βράδυ.
1: Μεταξύ μας. Πιστεύω θα με εμπιστευτεί.
0: Αν πλήρωνε με την κάρτα η τράπεζα. Όχι η κυρία θα το κράταγε το στόμα της κλειστό. Η τράπεζα όμως άμα
1: θα
0: το άνοιγε.
1: Θα λέγανε εκεί πέρα, α, η ζωή πρέ είχε νυχτερινές λιγούρες, μήπως είναι έγκυος.
0: Ακριβώς τα ίδια έπαθα εγώ με ένα μουσακά προχθές. Μου ήρθε μια λιγούρα για ένα μουσακά, πήγα το πήρα, έχω γίνει βούκινο σε όλες τις τράπεζες.
1: Σου λένε τους έγκυος.
0: Είναι δυνατόν, παιδί μου, να ξέρουν ανά πάσα στιγμή τι πληρώνουμε.
1: Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό γιατί εγώ κάνω και πληρωμές περίεργες.
0: Μπράβο στη Σουηδία. Μπράβο στη Σουηδία.
1: Δεν αναρωτήθηκε.
0: Όχι, δεν θέλω να αναρωτήθηκε. Βλέπεις, το περνάω έτσι.
2: Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Coffee.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987-47-27-55. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors, βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο, ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές, εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors, Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park. Στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
5: Κοντά έπεσε στο ολική. Μέλισσα ολική άλυση είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχε. Αυτό θα πει ολική.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 24 Ιουνίου του 2026, η ώρα είναι 8:35 και είμαστε λίγα λεπτά πριν παίξουμε τα 1000 ευρώ στο λεπτό.
1: Πληρώθηκε που... η παίκτρια. Έχει ενημερωθεί και τώρα κάνει ζέσταμα. Κάνει έτσι χρακ-χρακ τα δαχτυλάκια.
0: Δεν ζεσταίνει τα χεράκια. Το θέμα, το μυαλό πρέπει να ζεστάνει.
1: Δεν έχει σημασία, οξυγορώνει το σώμα.
0: Άκουσε χθες 92,9 εκεί όλη μέρα.
1: Δεν τη ρώτησα, θα τη ρωτήσω στον αέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Αργύρη μου, τώρα θέλω να σε πάω σε κάτι πιο χρηστικό. Mm. Εμείς που έχουμε οικόπεδα. Not, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν οικόπεδα. Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες λήγει η προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό, παιδιά των
1: θυμάστε
0: οικοπαίδων.
1: Θυμάστε που σας λέγαμε ότι πλέον είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός των οικοπαίδων, γιατί ειδικά τα εγκαταλειμμένα οικόπεδα ή τα οικόπεδα που τα βλέπουμε μια φορά το χρόνο, ίσα για να δούμε πού είναι τα όρια του, έχουν ξερόχορτα. Και το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα να πάρουν φωτιές και κάπως έτσι καίγονται οι οικισμοί.
0: Ναι, και σου λέει ότι αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου και συντήρηση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, παιδιά.
1: Είναι υποχρεωτικό πλέον.
0: Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να απομακρύνουν ξηρά δέντρα, κλαδιά, ξερά χόρτα και άλλα έφλεκτα υλικά από τα οικόπεδά τους. Η υποβολή της δήλωσης των εργασιών καθαρισμού στο Εθνικό Μητρό είναι υποχρεωτική έως 15 Ιουνίου με πρόστιμα 500 ευρώ για μη καθαρισμό και 100 ευρώ για μη δήλωση καθαρισμού. Μας. Η ψευδής δήλωση φυσικά τιμωρείται με πρόστιμο έως 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μήνες. Οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο τα 200 ευρώ και να αναλάβουν τον καθαρισμό με επιβάρυνση των υποχρεών.
1: Επομένως, παιδάκια, το νου σας. Όσοι έχετε οικοπαιδάκια θέλουν καθάρισμα. Γιατί και μαζεύουν ξερόχορτα και μπορεί να καεί το σύμπαν. Με μία για πλάκα ανάφλεξη. Αλλά γενικότερα, παιδί μου, είναι καθαριότητα αυτό. Να
0: προσέχετε. Προσοχή, πάμε να ακούσουμε Roxette Must Have Been Love και σε πάρα πολύ λίγο ερχόμαστε για τα 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Και είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέμε τις πιο 90's του Now επιτυχίες και ήρθε η ώρα να παίξουμε για τα 1000 ευρώ της ημέρας αυτής και σήμερα έχει κληρωθεί να τα διεκδικήσει η αγαπημένη ακροάτριά μας, η Κλειό. Καλημέρα, Κλειό.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
1: Καλά. Καλά, με πήρα τηλέφωνο.
2: Όλα καλά. Πήρα τηλέφωνο, είναι μια χαρά.
0: Πιστεύεις ότι θα γίνει ακόμα καλύτερα?
1: Περιμένω πάρα πολλές μέρες.
0: Ναι. Είδες όμως, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ήρθε η ώρα.
1: Έτσι.
0: Πιστεύεις ότι θα γίνεις ακόμα καλύτερα κερδίζοντας τα 1000 ευρώ?
1: Εννοείται. Καλοκαίρι έρχεται, γιατί όχι.
0: Έχεις προαίσθημα ότι μπορεί να τα κερδίσεις?
1: Έχω, είναι από τις ημέρες που έχω σημειώσει πάρα πολλές ερωτήσεις.
2: Τέλεια,
1: οπότε
2: Κλειό,
1: έχω προαίσθημα ότι μπορεί να τα καταφέρω.
0: Άρα πρόλαβες την επόμενη μου ερώτηση. Εχθές άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις που τις δώσαν όλες?
1: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω. Και λέω, πέρασε κι αυτή.
2: Λοιπόν, να ξέρεις, έχω κι εγώ ένα πολύ μεγάλο προαίσθημα θα το πάρεις. Γιατί πριν καν μιλήσεις με τον Αργύρη, εγώ έκανα μια διαδικασία που δεν την κάνω συχνά.
0: Ποια είναι?
2: Α, δεν μπορώ να την ενημερώσω.
0: Θα μας το πεις μετά όμως.
1: Δεν τι λέμε τέτοιε ωραίε τελευταίες.
0: Ωραία. Αχ, Κλειό, να ξέρεις ότι μου έχεις δημιουργήσει προσδοκίες τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Κανόνισε να είσαι τον πατέρα.
0: Πες τι σου είπα με το που μίλησα. Άκου να δεις, Κλειό. Το που μιλάμε και σε κλείνω, σε περνάω μέσα στην αναμονή. Τη λέω στη ζωή, αυτή μπορεί να τα πάρει. Είναι είναι τσαούσα, μπαίνει με αέρα. Και για να δούμε, θέλω να με βγάλεις. Γιατί εγώ σας ψυχολογώ. Λοιπόν, να δώσουμε χρονόμετρο να φύγει η αγωνία.
1: Πάμε.
0: Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Κλειό μου, πόσες χορδές έχει ένα τυπικό κλασικό βιολί?
1: 4.
0: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
1: Πάσο.
0: Σε ποιον αιώνα ξέσπασε η Γαλλική Επανάσταση?
1: 18ος.
0: Σε ποια ήπειρο απλώνεται η τεράστια έρημο Σαχάρα?
1: Αφρική.
0: Ποιος αδελφός του Δία ήταν ο άρχοντας και κυβερνήτης του κάτω κόσμου?
1: Άδης.
0: Ποιο νησί του Ιωνίου φημίζεται για το ιδιαίτερο σαλάμι αέρος του?
1: Λευκάδα.
0: Ποια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Ελλάδας?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Πόσο κάνει 150-45?
1: 105.
0: Για Καναδί τραγουδίστρια ερμήνευσε το My Heart Will Go On?
1: Celine Dion.
0: Πώς ονομάζεται το χρώμα που δημιουργείται αν αναμίξουμε το κόκκινο με το λευκό?
1: Ρόλ.
0: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
1: Κόπολα.
2: Έχασα το φως μου, ζαλίσκα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις γιατί.
1: Ζωή, μη πει την ερετελεστία ποτέ.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, καλέ.
0: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί τελικά εσύ σας κόβω από το τηλέφωνο. Σας έχω μάθει τόσο καλά, σας ψυχολογώ. Ήμουνα σίγουρος ότι θα κερδίσεις. Από τον αέρα στη φωνή σου, παιδί μου. Επίσης θέλω να σας πω. Επίσης θέλω να σου πω ότι είσαι η δεύτερη παίκτρια που πήρα σήμερα τηλέφωνο, γιατί η πρώτη δεν το σήκωσε. Και εσύ άργησες να μου το σηκώσεις. Δηλαδή, αν δεν μου το σήκωσες και εσύ, θα κληρωνόταν η τρίτη παίκτρια. Θέλω να πω ότι όλα συντέλεσαν σήμερα στο να είσαι εσύ εδώ και να κερδίσεις.
2: Η ερωτελεστία μου, ο Αργύρης.
1: Η ερωτελεστία ήταν, δεν ήμασταν εμείς.
0: Ναι, γιατί μου σήκωσε το τηλέφωνο ένα τσακ πριν το κλείσω. Δηλαδή χτύπαγε, θα πέφτει η γραμμή σε λίγο. Και τελευταία στιγμή μου το σήκωσε. Και μου λέει, βεβαίως θέλω να παίξω. Οπότε ήσουν πραγματικά σήμερα, ήταν η μέρα σου, κορίτσι.
2: Λέω, τι ζώδιο είσαι?
1: Νυχτή.
2: Αγαπούλα.
0: Ψαράκι,
2: μου.
0: Καλό μου ψαράκι. Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
1: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
2: Εμείς κουμπάρι τώρα.
1: Ωραία θα ήταν, αλλά έχουν προλάβει.
0: Δεν πειράζει.
2: Εμείς σου κάναμε ωραίο δώρο γάμου.
1: Χίλια
2: ευρώ. Και εσύ μας ρίχνεις έτσι. Οι κουμπάρες τι σου κάνανε δηλαδή καλύτερο από εμάς? Για να καταλάβω.
1: Ακόμα τίποτα, έχουν πολύ μεγάλο ανταγωνισμό.
0: Να σου πω, Κλειό, πέρα από την πλάκα τώρα, είσαι στη δουλειά, σωστά?
1: Ετοιμάζομαι για να πάω στην
2: πόρτα.
0: Α, ωραία. Θα κλωτσίσεις την πόρτα και θα μπεις μέσα, σαν να είναι σαλούν. Πώς κάνανε οι καουμπόιδες παλιά. Θα την άξεις μαλλί και θα πεις: γατάκια, εγώ σήμερα φεύγω, πάω για καφέ. Εσείς καθίστε να δουλέψετε.
1: Τα λέμε από Δευτέρα, ούτε καν αύριο.
2: Λοιπόν, και εγώ θα έρθεις και από κοντά να σε γνωρίσουμε φυσικά.
0: Το ξέρεις ότι θα έρθεις από εδώ να παραλάβεις το δώρο σου και φυσικά να γνωριστούμε από κοντά, έτσι.
1: Δεν το ήξερα, αλλά είναι τέλειο.
0: Το μαθαίνεις τώρα, λοιπόν. Ανυπομονούμε να σε γνωρίσουμε από κοντά, γιατί είσαι φανταστική. Κορίτσι μου, να είσαι πάντα έτσι, τυχερή, μεθοδική. Και έτσι τα χιλιάρικα να έρχονται ουρανοκατέβατα από παντού. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς καλημέρα.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 4 Ιουνίου και δεν είναι μια οποιαδήποτε Πέμπτη 4 Ιουνίου. Είναι η Πέμπτη 4 Ιουνίου που βρέθηκε ο 11ος νικητής των 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Κλειό,
0: η Κλειό Αγάπη, παρακαλώ, έχει δύο ονόματα, αλλά επέλεξε το Κλειό να πούμε στον αέρα. Η Κλειό Αγάπη λοιπόν είναι η 11η νικητρία και συνολικά μπορούμε να λέμε με καμάρι ότι από το Σεπτέμβριο έχουμε δώσει 11.000 ευρώ σε αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά, παιδιά, έχετε λατρέψει και χαιρόμαστε τόσο πολύ. Τι χαρά, παντρεύεται η κοπέλα. Τις προάλλες μια άλλη κοπέλα που είχε κερδίσει, βάφτιζε το παιδί της και είχε ανάγκη τα χρήματα. Τώρα η Κλειό παντρεύεται. Δηλαδή, τι χαρά είναι αυτή,
1: αλλά
0: τι χαρά.
1: Αλλά κουμπάρος δεν θα μας κάνει, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: δεν θέλω εγώ τώρα, είμαι ήδη κουμπάρα.
0: Να σου πω κάτι. Αυτός ο κουμπάρος το φόβο μας θα έχει.
1: Πραγματικά.
0: Γιατί 1000 ευρώ αποκλείεται να τη πάρει δώρο.
1: Σίγουρα, τι θα τη πάρει, καμία κουζινομηχανή. Κάτι τέτοιο θα τη πάρει.
0: Κουζινομηχανές είναι ακριβές. Μακάρι να μην τη πάρει κουζινομηχανή.
1: Θα έχει κάτω από 1000 ευρώ σίγουρα.
0: Λοιπόν, πάμε να κουσκουσάρουμε.
2: Kiss couscous.
0: Well, that's just crazy. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για ένα όμορφο αγόρι που συχνά το παίζουμε εδώ στην εκπομπή μας και στον Kiss 92,9. Bailando, bailando. Δικό του δεν είναι?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ο Enrique Iglesias, λοιπόν, φιλιέται με θαυμάστρια και γίνεται viral. Αυτόν. Εγώ πολύ συχνά τον βλέπω στα social media να κυκλοφορούν βιντεάκια που φιλιέται με θαυμάστριες. Και τύπου είναι χαριτομενιά και τύπου αυτό και τύπου από εκεί.
1: Πολύ χαριτομενιά, θα του κόβω τα πόδια.
0: Ακριβώς. Βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των social media, λοιπόν. Δεν είναι τυχαίο. Μετά από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε να τον δείχνει να φιλιέται με μια θαυμάστριά του. Το στιγμιότυπο φυσικά έγινε γρήγορα viral. Μια θαυμάστρια φιλάει τον Enrique Iglesias. Να σχολιάσουν έντονα την κίνηση και οι μερικοί να αναφέρονται και στη σύντροφό του, την Άννα Κουρνίκοβα, την πρώην ταινίστρια φυσικά, που μαζί της έχει και πόσα, 3-4 παιδιά. Τα δίδυμα, τη Λούση και τον Νίκολας, και την κόρη τους Μέρη και το μικρότερο γιο τους, τον Ρωμαίο.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι ωραία πράγματα αυτά τώρα.
1: Εντάξει, άκουσε με, να πω κάπου εδώ ότι κάνει. Πώς το λένε?
0: Socializing.
1: Όχι, κάνει δωρεά. Κάνει δωρεά. Κάνει σαν το make a wish ένα πράγμα.
0: Ή το DNA. We'll be back with the biggest hits.
2: Stay tuned on Kiss FM. Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόληση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
3: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, homemade pites, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks, Peacock Coffee and Brunch. Pick and go. Delivery 27-210-20-123. Menu details. E-food, Box Wolf, Peacock. Pick and go.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Putty. Παγωτά ωραίο. Με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλίας.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.

0: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες λοιπόν. Και σήμερα, παιδιά, θα ρωτήσω εγώ. Μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Και εγώ, ο ίδιος που σας ρώτησα, έρχομαι να σας απαντήσω. Ναι, λοιπόν. Με ΔΕΗ Fiber. Γιατί με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα, πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα και με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες τώρα στο dei.gr/Fiber για να δεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, καλά μου παιδάκια, σήμερα ο καιρός θα είναι πάρα πολύ ωραίος. Απλά θα υπάρχουν κάποιες τοπικές νεφώσεις εκεί 10-11 το πρωί και κάπου το απόγευμα. Αλλά η θερμοκρασία θα είναι σταθερά ψηλή, 28-29 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, χαιρόμαστε το καλοκαίρι.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο τιμόνι. Σκεφτείτε όλα αυτά τα πράγματα που σας κάνουν χαρούμενους. Αναλογιστείτε τα όμορφά σας καλοκαίρια, τις όμορφές σας στιγμές έξω. Γιατί έχετε αρκετό χρόνο να αναλογιστείτε πολλά πράγματα, καθώς η κίνηση στους δρόμους είναι φρικαλαία, φρικτή και απέσια. Να σας πω ότι ο Κηφισός από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία έχει πάρα πολύ κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης, η Αττική Οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι φτάνει κίνηση. Η Κηφισίας όλη άνοδο είναι ένα μεγάλο δράμα. Και να σας πω επίσης ότι η Βασιλής Σοφίας στο κέντρο μας έχει όλη άνοδος, είναι πίχτρα, όπως και η Αρδιτού στην άνοδο της. Παιδιά, κουράγιο.
0: Κουράγιο, και εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατάμε φυσικά την καλύτερη παρέα. Έχουμε ακόμα μία ώρα εκπομπή, επομένως μη φύγει κανείς. Μένετε εδώ μόνο στο Kiss 92,9.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 18 λεπτά μετά τις 9 και διανύουμε την τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Και παιδιά, τα νέα δεν είναι καλά.
1: Η ατμοσφαιρική ρήπανση μας έχει καταστρέψει.
0: Το κασαέριο, παιδιά, δεν κάνει μόνο κακό μόνο στους πνεύμονες. Είναι φοβερά δηλαδή τα στοιχεία που δίνουν οι έρευνες τώρα. Γίνεται χαμός. Μας γυρνάει, παιδιά, το κασαέριο. Και δεν μας γυρνάει επειδή μαζεύεται και γίνεται στρώμα στην επιδερμίδα μας.
1: Μας γυρνάει
0: γιατί μας το εισπνέουμε.
1: Η εισπνοή σου, λέει, του καυσαερίου συγκρίνεται με το 10 χρόνια γύρατος.
0: Μάλιστα. Και με απλά λόγια, όσο μεγαλύτερη ήταν η έκθεση στη ρήπανση, τόσο πιο αδύναμη ήταν η ικανότητα των συμμετοχόντων στην έρευνα αυτή να ανακαλούν και να επεξεργάζονται έννοιες και λέξεις. Κοινώς αρχίζουμε και τα χάνουμε, δηλαδή.
1: Άρα, εγώ που δεν θυμάμαι λέξεις συνέχεια, σημαίνει ότι φταίει το ότι πολύ καυσαέριο?
0: Μάλλον.
1: Επειδή μένω στο κέντρο.
0: Εγώ τι να πω που δεν θυμάμαι πια ούτε πώς με λένε.
1: Άστο, εσύ με κοιτάζεις, σου λέω, για να θυμηθείς ότι είμαι Ζωή Πρέ. Με ποια κάνει εκπομπή.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Κάθε μέρα, γιατί που κοιτάω κάθε μέρα απέναντι τον μπάνερ να βεβαιωθώ ότι είμαι στον Kiss 92,9, λες και θα ήμουν αλλού. Γενικότερα, παιδιά, νομίζω ότι η λύση είναι η αποκέντρωση. Πρέπει να βάλουμε όλοι στόχο, να φύγουμε από αυτό το τρελάδικο που λέγεται Αθήνα και να πάμε προς τις εξοχές.
1: Εγώ θέλω, σου έχω πει, θέλω να πάω σε μια παραλία μέσα σε μια ζούγκλα με τις μαϊμούδες, να είμαι εγώ οι μαϊμούδες, μπανάνες και καρύδες.
0: Εσύ να είσαι μαϊμού ή να είσαι με τις μαϊμούδες?
1: Να είμαι η μαϊμού μέσα στις μαϊμούδες.
0: Α, μαϊμού, ωραία θα σου, να θα τρώγεις και την μπανάνα.
1: Μα είμαι κανονική μαϊμού, ρε, εσύ, Αργύρη, απλά είμαι λίγο πιο έξυπνη. Ελάχιστα, μην νομίζεις.
0: Οι μαϊμούδες είναι πιο έξυπνες από σένα. Τίποτα, αποκέντρωση, παιδιά. Αποκέντρωση και μπανάνες. Εδώ η μαϊμού. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Και με την Britney Spears συνεχίζουμε την πορεία της εκπομπής μας. Toxic, σου λέει εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και για τέτοιες τοξικές συμπεριφορές θα μιλήσουμε, παιδιά, και για το τι τοξικότητα υπάρχει στο ίντερνετ.
1: Έχω τρελαθεί με αυτή την είδηση.
0: Το έχεις πάρει χαμπάρι?
1: Φυσικά και το έχω πάρει χαμπάρι. Έχει γίνει χαμός στα social media.
0: Αλήθεια, εγώ ευτυχώς δεν μου έχουν βγει.
1: Έχει βγει μια νέα πάτη.
0: Νέα πάτη, λοιπόν, που χρησιμοποιεί το όνομα της Άννας Βύση, λοιπόν, παιδιά. Και συγκεκριμένα η διευθύντρια από τη Μολδαβία. Μοιράζει χιλιάρικα.
1: Είμαι η διευθύντρια της Άννας Βύση.
0: Μία νέα πάτη, λοιπόν, στο TikTok. Εκμεταλλεύεται το όνομα και τη μορφή της Άννας Βύση, μιας και χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και ψεύτικα προφίλ και υπόσχεται δώρα. Επιτίδη, λοιπόν, δημιουργούν ένα βίντεο με την εικόνα και τη φωνή της δικιάς μας της Άννας Βύση, λοιπόν, ενώ επικοινωνούν μέσω WhatsApp από αριθμό εξωτερικού. Μία γυναίκα, λοιπόν, που συστήνεται ως διευθύντρια της Άννας Βύση, υπόσχεται δώρο 325.000 ευρώ. Δεν λέει 300, λέει 325.
1: Μα το εμένα από όλα αυτά μου κάνει εντύπωση το είμαι η διευθύντρια της Άννα Βύση.
0: Μετά από προσωπικές ερωτήσεις, σου κάνει κάτι ερωτήσεις εκεί πέρα και σου λέει κέρδισες 325.000 ευρώ.
1: Επειδή είσαι ο μεγαλύτερος φαν.
0: Και εκεί φυσικά οι απατεώνες ζητούν τραπεζικό λογαριασμό και IBAN για την υποτιθέμενη παραλαβή του επάθλου και εκεί την πατάνε πολύ επιτίδη και εκεί γίνεται βατερλό.
1: Κομπίνα. Λοιπόν, Αργύρη μου.
0: Όχι, ρε κομπίνα με αυτό.
1: Θα συστήνομαι στα social media ως ιδιοκτήτριά σου. Όχι διευθυντριά σου, είμαι ιδιοκτήτρια του Αργύρη Αγγέλου.
0: Του ακινήτου μου, του σπιτιού
1: όχι,
0: μου δηλαδή.
1: Όχι, η δικιά σου ιδιοκτήτρια. Όπως η άλλη είναι η διευθύντρια της Άννας Βύση, και εγώ θα είμαι ιδιοκτήτρια του Αργύρη Αγγέλου.
0: Μάλιστα. Η μάνατζερ μου δηλαδή.
1: Ιδιοκτήτρια θα λέμε. Ωραία. Καλύτερα, είναι πιο επιβλητικό στην
0: Δεν είμαι οίκημα, βρε αγάπη μου.
1: Είμαι ιδιοκτήτρια. Έχει κάποιο πρόβλημα με αυτό?
0: Ωραία.
1: Με την ιδιοκτήτριά σου λίστα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είμαι ιδιοκτήτρια του Αργύρη Αγγέλου. Επειδή είστε ο μεγαλύτερος φαν, ναι. Κερδίσατε ναι. ένα meet and greet με τον Αργύρη Αγγέλου.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να έχετε μαζί σας 400.000 ευρώ.
0: Θα σε πιστέψουν πολύ και επίσης θα βρεθούν και πολλοί να τα δώσουν.
1: Κανείς δεν θα τα δώσει τώρα που το σκέφτομαι τζάμπα κομπίνα.
0: Για μένα. Σιγά καλές.
1: Θα δώσει 400.000 ευρώ να σε γνωρίζει άνθρωπος. Εγώ θα δίνω 400.000 ευρώ για να μην σε γνωρίσω.
0: Πού θα τα βρει, ρε κακομίνα.
1: Έλατε.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των Pet Lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορία πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats. Site moneyboats.gr.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: σφραγίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
0: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's τρουνά επιτυχίες και πάμε να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι... Λοιπόν, Αργυράκο μου, ήξερες ότι το 2026 έχει ακριβώς το ίδιο ημερολόγιο με το 1914, τη χρονιά δηλαδή που ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Με μία πρώτη ματιά, το 26 και το 14 φαίνονται εντελώς άσχετα μεταξύ τους. Όμως, αν κοιτάξεις το ημερολόγιο, εμφανίζεται κάτι εντυπωσιακό. Οι ημερομηνίες πέφτουν ακριβώς στις ίδιες μέρες εβδομάδας. Αυτό συμβαίνει λόγω του τρόπου που λειτουργεί το γρηγοριανό ημερολόγιο. Το μοτίβο δηλαδή ημερών και ημερομηνιών επαναλαμβάνει κύκλους συνήθως κάθε 28 χρόνια και εφόσον, είναι και τα δίσεκτα έτη, ευθυγραμμίζονται με τον ίδιο τρόπο. Το 1914 λοιπόν ήταν η χρονιά που δολοφονήθηκε ο αρχιδούκας Φραγκίσκος Φερδινάνδος. Από εκεί πήραν το όνομά του και Φραντς Φέρντιναντ, το πολύ αγαπημένο βρετανικό συγκρότημα. Γεγονός που πυροδότησε τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο λίγες εβδομάδες μετά το θάνατό του. Ο κόσμος μπήκε σε 4 χρόνια καταστροφής. Τώρα, 112 χρόνια μετά, το 2026, ακολουθεί κάπως την ίδια διάταξη ημερολογίου.
0: Είναι παρανοϊκό, όντως.
1: Πράγμα που σημαίνει ότι κάθε ημερομηνία από την 1η Ιανουαρίου στο τέλος της χρονιάς πέφτει ακριβώς την ίδια μέρα.
0: Παρανοϊκό,
1: Παρανοϊκό, γιατί.
0: Τώρα, να ξεκινήσει θεωρία συνωμοσίας τώρα πατώντας πάνω σε αυτό που είναι γεγονός, είναι fact αυτό, δηλαδή δεν μπορείς να το αφισβητήσεις.
1: Καλά, συλλογίνεται παγκόσμιος πόλεμος, δεν θέλω να στεναχωρήσω.
0: Αυτό σου λέω. Δεν είναι φοβερό ότι συμπίπτει όμως με το ημερολόγιο εκείνης της χρονιάς?
1: Φυσικά, μήπως είναι όλα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Θα δείξει. Πάμε να ακούσουμε Ava Max, Kings and Queens, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Μικρή πάρα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

0: Παιδιά, δεν μ' αρέσουν τα νέα σήμερα.
1: Γιατί αργύριμα?
0: Δεν μ' αρέσουν τα νέα σήμερα. Εντάξει, όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, στον αέρα του Kiss 92,9 είμαστε. Αλλά είναι η ώρα που λέμε τα ζώδια της ημέρας και δεν μ' αρέσουν αυτά που διαβάζω καθόλου.
1: Για πες μας, γιατί.
0: Πρόσεξε τι ακούς, λέει, και τι υπόσχεσαι σήμερα, γιατί εύκολα μπορεί να υπάρξει λάθος συμπέρασμα. Πάμε αναλυτικά λοιπόν τώρα για να δείτε τι σας έρχεται. Κριός. Καλείσαι να κινηθείς με προσοχή σε συζητήσεις και αποφάσεις, ιδιαίτερα σε θέματα οικογένειας ή επαγγελματικών κατευθύνσεων. Μη βιαστείς να καταλήξεις σε συμπεράσματα.
1: Ταύρε μου, η διέστηση σε καθοδηγεί, αλλά χρειάζεται πρακτική αξιολόγηση. Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις και κράτησε σταθερό ρυθμό σε ό,τι χτίζεις.
0: Άκου τι λέει τώρα για μένα, για τους διδύμους γενικά. Η ημέρα απαιτεί καθαρότητα σκέψης και ψυχραιμία. Δώστε χρόνο πριν πάρετε σημαντικές αποφάσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά συνεργασίες, ιδιαίτερα σήμερα.
1: Καρκίνε μου, η διέστησή σου είναι ισχυρή, αλλά χρειάζεται διάκριση και καθαρή σκέψη. Δώσε έμφαση στην ψυχραιμία σε κάθε συζήτηση, ιδιαίτερα σήμερα.
0: Λιονταράκια μου, μη βασιστείτε σε υποσχέσεις που δεν έχουν ξεκάθαρη βάση. Η μέρα σας βοηθά να δείτε πίσω από τις λέξεις, αρκεί να κρατήσετε ψυχραιμία και να μην βιαστείτε να αντιδράσετε.
1: Παρθένε μου, καλείστε να μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα, ειδικά σε θέματα που απαιτούν ακρίβεια. Η διέστησή σας υπάρχει, αλλά χρειάζεται και έλεγχος μέσω της λογικής.
0: Ζυγάκι μου καλό, εσύ ειδικά καλείσαι να λειτουργήσεις πιο διαισθητικά, αλλά και με μέτρο. Μην πάρεις θέση βιαστικά σε θέματα που δεν έχουν ξεκαθαρίσει πλήρως.
1: Σκορπιέ μου, καλείσαι να εμπιστευτείς στο ένστικτό σου, αλλά και να επιβεβαιώνεις τα δεδομένα πριν δράσεις. Η μέρα φέρνει αποκαλύψεις, αλλά όχι πάντα ξεκάθαρες.
0: Οξότη μου, η διέστησή σου είναι ενεργή, αλλά χρειάζεται πρακτική επιβεβαίωση για να σε καθοδηγήσει σωστά μέσα στη ροή της μέρας.
1: Εγώ και ρε, σταθερότητα, η σταθερότητά σου είναι το δυνατό σου σημείο σήμερα, αρκεί να μην παρασυνθείς από συναισθηματικές ή ασαφείς υποσχέσεις που δεν έχουν σοφή βάση.
0: Φίλε υδροχόε και ζωή, σήμερα καλείσαι να πάρεις πιο προσεκτικό, να είσαι πιο προσεκτικός σε όσα ακούς και να μην υιοθετείς άμεσα πληροφορίες. Η σκέψη σου μπορεί να επηρεάσει από συναισθηματικά, να επηρεαστεί από συναισθηματικά φίλτρα.
1: Ιχθύς μου, η μέρα φέρνει σημάδια και εντυπώσεις, αλλά όχι πάντα ξεκάθαρες απαντήσεις. Μη βιαστείς να καταλήξεις συμπεράσματα και κράτησε ήρεμη στάση παρατήρησης.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Τα ζώδια σήμερα είναι λίγο σαν τις νεφώσεις που έχει ο καιρός.
1: Ναι, έχει σύννεφα.
0: Έχει κάτι συννεφάκια που δεν μ' αρέσουν, ε. Θέλω τους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Δεν τα θέλω τα συννεφάκια. Το θέλω και στα ζώδια αυτό. Παραγγέλια.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Maps.

0: Κάπως έτσι, καλά μου παιδάκια, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αφήσουμε. Φυσικά δεν τελειώνει εδώ το πρόγραμμα του Kiss 92,9. Συνεχίζει η υπέροχη Ευρυδίκη Βαλαβάνη που παραλαμβάνει το μικρόφωνο για να σας κρατήσει την καλύτερη δυνατή παρέα με τις καλύτερες 90's του Now επιτυχίες εδώ στο Kiss.
1: Παρέα με 92
0: λεπτά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Επίσης δίνει παιδιά και τα κάψιμα της εβδομάδας από τον 92,9 Kiss και την Ελίν.
0: Kiss Fuel Pass.
1: Kiss Fuel Pass, και μάλιστα στην Ελίν θα βρείτε και το Diesel Crystal Next, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να σας προσφέρει πολύ μεγάλη οικονομία. Ο κινητήρας σας αποδίδει καλύτερα, η κατανάλωση μειώνεται και εσείς κερδίζετε περισσότερα δωρεάν χιλιόμετρα σε κάθε γέμισμα με Diesel Crystal Next από την Ελίν.
0: 50 ευρώ λοιπόν Kiss Fuel Pass με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, σε πάρα πολύ λίγο κάποιος από εσάς θα πάρει. Όπως επίσης άλλο ένα διαθέσιμο Kiss Fuel Pass το απόγευμα στις 5 η ώρα με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Φυσικά και η υπόλοιπη παραγωγή όλη τη διάρκεια της μέρας σας κρατήσουν την καλύτερη παρέα με τους καλύτερους διαγωνισμούς, καλύτερες μουσικές, τα καλύτερα παιχνίδια, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα.
1: Νταν, εδώ θα είμαστε πιστοί.
0: Να είστε εδώ, γιατί ξέρετε, το πρωί εμείς σαν να περνάμε καλά εδώ πέρα και αρχίζει και φαίνεται αυτό και το εισπράττουμε και χαιρόμαστε πολύ και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ένα χιλιάρικο ακόμα δώσαμε σήμερα, μην το ξεχνάτε αυτό. 11.000 ευρώ έχουμε δώσει μέχρι τώρα στα 1.000 ευρώ το λεπτό. Ακούστε όλους τους παραγωγούς που θα δίνουν απαντήσεις όλη τη διάρκεια της μέρας για να παίξουμε αύριο και ίσως να βρούμε το 12ο νίκητη. Να προσέχετε, να αγαπάτε τους εαυτούς.
1: Και πάμε να ακούσουμε πόσο αστεί. Χαχαχα, είμαστε εδώ οι παλιάτσοι του Kiss 92,9.
0: Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Κάτι νεφώσεις, λέει, θα έχει εκεί στις 10 το πρωί μέχρι τις 12. Έτσι νεφωσούλες. Τώρα λες όπου νεφώσεις και βροχή. Δεν νομίζω.
1: Εγώ πιστεύω όπου νεφώσεις και λαύρα. Θα είναι αυτή η νεφώση καλογερνή με τη λαύρα.
0: Έχει και κάτι κουνούπια.
1: Άστο. Άστο.
0: Εκεί στον ελληνικό κόσμο που κάναμε πρόβλημα. Γιατί χθες βγήκαμε έξω. Α, δεν στα από αυτά.
1: Τα προαυλήσανε.
0: Δεν καταλαβαίνεις κουνούπι, ε.
1: Να φοράς τέτοιο. Αντικουνουπικό.
0: Τι είναι αυτό που φοράνε στα μελίσια, πρέπει
1: αυτό
0: να φοράω.
1: Αυτό φοράνε στα σκυλιά, το κολάρι θα σου πάρω, σαν το Χωσέ.
0: Καλημέρα, Γιάννη και αγάπη.
3: Καλημέρα.
0: Έτσι.
3: Τα ακούμε κάθε πρωί με πολύ έτσι χαρά και προσήλωση.
0: Α, με προσήλωση κιόλα. Έτσι. Θα το βρούμε το γραμματοτάφ.
3: Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
0: Βυθίστηκε στο πρώτο του ταξίδι και πήρε 11 Όσκαρ.
3: Ιτανικός.
1: Ένα όνομα.
3: Τρίφωνα.
0: Ένα φυτό.
3: Τριανταφυλιά.
1: Ένα ζώο.
3: Πάραντο.
0: Τι παίζει ο Τσιτσιπάς.
3: Τένις.
0: Ναι,
1: ναι.
3: Δεν είναι τόσο το δωρό όσο η χαρά που παίξαμε.
0: Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας λοιπόν φιλιέται με θαυμάστρια και γίνεται viral. Αυτόν, εγώ πολύ συχνά τον βλέπω στα social media να κυκλοφορούν βιντεάκια που φιλιέται με θαυμάστριες. Και τύπου είναι χαριτομενιά και τύπου αυτό και τύπου από εκεί.
1: Πολύ χαριτομενιά, θα του κόβω τα πόδια.
0: Ακριβώς.
1: Καλέ, εμένα μου είχε δώσει ένας τραγουδιστής από ένα συγκρότημα μία μπύρα.
0: Το έβαλε στο στόμα σου.
1: Όχι.
0: Α. Και την έκανε την πύρα, την έχεις εσύ.
1: Ήθελα να την βάλω στο στόμα μου, δεν την έβαλα τελικά. Όντως. Την άφησα, την έχισα.
0: Ναι.
1: Και την άφησα πάνω στη βιβλιοθήκη.
0: Νομίζω
1: μου στο σπίτι.
0: Μια καλή ώρα να φύγουμε από αυτό το να πάμε σε τραγούδια. Καλημέρα, Κλειό.
4: Καλημέρα.
0: Θες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
4: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε ότι είχε κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
0: Κλειό μου, πόσες χορδές έχει ένα τυπικό κλασικό βιολί?
4: Τέσσερις.
0: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
4: Πάσο.
0: Ποιον νησί του Ιωνίου φημίζεται για το ιδιαίτερο σαλάμι αέρος του?
4: Λευκάδα.
0: Πόσο κάνει 150-45?
4: 105.
0: Πώς ονομάζεται το χρώμα που δημιουργείται να αναμίξουμε το κόκκινο με το λευκό?
4: Ροζ.
0: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
4: Κόπολα.
0: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
4: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Το 97% των Ελλήνων οδηγών περιγράφει τον εαυτό του με πολύ θετικά επίπεδα. Θεωρεί ότι οδηγεί προσεκτικά κατά 77%. Ότι είναι ευγενικοί στο δρόμο καθώς οδηγούν το 20%. Ακόμα πιο τρομακτικό είναι το γεγονός ότι το 25% σου λέει στέλνει ή διαβάζει μηνύματα και email εν κινήσει. Πιστεύω ότι κάποιος σε έχει παρακολουθήσει την οδική σου συμπεριφορά και έγραψε αυτό, αυτή την έρευνα και αυτά τα ποσοστά.
1: Να σου πω κάτι, πώς θα σώσω κόσμο αν δεν είμαι γρήγορη, αν δεν έχω νεύρο στον δρόμο, αν δεν μου τζώσει στον δρόμο. Καταρχάς δεν είσαι Έλληνας αν δεν μου τζώσει στον δρόμο. Αυτό είναι το ένα, νούμερο ένα.
0: Εσύ είσαι Ελληνίδα.
1: Εγώ είμαι Ελληνίδα και τιμώ τη χώρα μου και τη μούτζα την έχω πάντα έτοιμη. Και όχι μόνο τη μούτζα, και τη βομολογία.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
5: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από ελληνικά.

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63 690.
2: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα, 5η 4 του Ιούνιου. Σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μέρα μεσημέρι, τις 12 συγγνώμη. Θα φύγουμε νωρίτερα σήμερα. Έχω κάποιες υποχρεώσεις εκτός πόλης. Οπότε μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ στον Kiss. Ο Purple Disco Machine με το In My Arms και όταν μην πάλε με την Jenny στο Dracula ξεκίνησαν την παρέα και τώρα Φιλάτοφ και Κάρας με την Busy Reno στο Arwa, Arwa. Ελπίζω να περάσουν πολύ πολύ όμορφα και σήμερα. Τα νέα τρέχουν, δυστυχώς ευτυχώς, άλλα δυσάρεστα, άλλα ευχάριστα.

Ηλιοφάνεια σήμερα, 27 βαθμοί θερμοκρασία, γύρω στις 3 το μεσημέρι. Ηλιοφάνεια και αύριο Παρασκευή με τον υδράργυρο να ξεπερνάει τους 30 βαθμούς, ενώ το Σάββατο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32. Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Κυριακή, 32 με 33. Ώρα για θάλασσα, παιδιά. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.

Τελευταίο αντίο χθες για την Άτυχη Βασιλική. Ένα αποτρόπαιο συμβάν που σοκάρισε όλη την χώρα, πόσο μάλλον την τοπική κοινωνία. Κάθε μέρα έρχονται όλο και περισσότερα στοιχεία γι' αυτό το είδε χθες έγκλημα. Μάλιστα, με την έρευνα έφερε φως στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Όπως προκύπτει λοιπόν, δίνουν ένα καθεστώς τρόμου, αιμονή, παρακολούθηση. Είχε τοποθετήσει μάλιστα GPS στο αυτοκίνητο, απαγόρευε τη χρήση στα social media και μάλιστα είχε δημιουργήσει δικό του ψεύτικο προφίλ, χρησιμοποιώντας το μακάβριο όνομα Θάνα κάτω παύλα TOS 8511, μόνο και μόνο για να ελέγχει την κάθε της κίνηση. Τη χτυπούσε ακόμα και όταν ήταν έγκυος. Αιμονή, αιμονή, παθολογική ζήλια, ό,τι χειρότερο. Τι να πω τώρα, τι να πω τώρα, ό,τι έγινε, έγινε. Μια ευχή μόνο, αυτό το θέμα να σταματήσει. Γιατί πρέπει να σταματήσει. Σακύρα, Αλεχάνδρο Σάνς, Τεφελίσιο. Τεφελίσιο, το προφέρω σωστά. 16 μετά τις 10 δόσων Kiss.

Πολλά πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που θα αναπτύξουμε σήμερα μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, μας γυρίζει στα αγαπημένα ETs με τους Pointer Sisters και το Automatic. Ελπίζω να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27-210-62-320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια. Εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότα εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27-21-0-90-900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες,

Αυτή ήταν και η Imagine Dragons με το Thunder στα 35 λεπτά για μετά τις 10 στην τελευταία παρέα της εβδομάδας. Ελπίζω πάνω να περάσετε, να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Να ξεκινήσουμε και τα νέα της ημέρας. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 2 μηνών μέχρι 2,5 ετών και προσφέρει βάουτσερ έως 500 ευρώ το μήνα για πλήρη και έως 300 ευρώ για μερική απασχόληση επιμέλειας παιδιών. Δικαιούχοι είναι εργαζόμενες, άνεργες και σπουδάζουσες μητέρες καθώς και πατεράδες με αποκλειστική επιμέλεια. Οι αιτήσεις τώρα υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης NET, ενώ η αξιολόγηση γίνεται με σειρά προτεραιότητας μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Τέλος, στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των οικογενειών και η διευκόλυνση της ισορροπίας μεταξύ εργασίας αλλά και οικογενειακής ζωής.

Indila SOS για λίγο πριν Iman Beck με τον Trevor Daniel in the morning. Προηγήθηκαν και οι Imagine Dragons που ήρθαν στην παρέα με το Thunder. Για εσάς που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε, καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Keys. Είμαι ο Άννας Ιβογιωργάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Δυστυχώς ήταν η τελευταία παρέα της εβδομάδας, η σημερινή. Και να πάμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την εμφάνιση των νέων πολιτικών φορέων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού καταγράφουν σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία όμως διατηρεί την πρωτιά με ποσοστά που κυμαίνεται στο 30% με διαφορά περίπου 15 μονάδων από το δεύτερο. Ο φορέας του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, εμφανίζεται σταθερά στη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας ποσοστά που κυμαίνονται γύρω στο 16%, ενώ η Μαρία Καριστιανού καταγράφει διψήφια ποσοστά και αναδεικνύεται σε νέα δύναμη στο χώρο της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζουν σημαντικές απώλειες, με τον δεύτερο να κινείται οριακά κοντά στο όριο εισόδου στη Βουλή. Σύμφωνα τώρα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, η πρωτιά της κυβέρνησης δεν αμφισβητείται άμεσα. Ωστόσο, ο χάρτης της αντιπολίτευσης αλλάζει αισθητά, με νέους πρωταγωνιστές να διεκδικούν τον κεντρικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό.

0: Λίγο πριν τις 11 εδώ στον Kiss, Perfect Illusion με την Lady Gaga και λίγο πριν το Power Play της εβδομάδας, μια νέα κυκλοφορία από τους Pink Noisy σε ένα τραγούδι που είχε τον τίτλο Lose Control. Συνεχίζουμε εμείς τα νέα της ημέρας. Αμύωτες δυστυχώς παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας. Μάλιστα, το τελευταίο 24ωρο επιχείρηση έρευνα και διάσωσης πραγματοποιήθηκε νοτιοδυτικά της Γάβδου, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 38 αλλοδαπούς. Η επιχείρηση οργανώθηκε από την Frontex και το λιμενικό σώμα, με τους επιβαίνοντες να περισυλλέγονται με ασφάλεια και να μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλιόχωρας στα Χανιά για τις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης. Οι τοπικές αρχές τέλος επισημαίνουν ότι τόσο η Κρήτη όσο και η Γάβδο βρίσκονται υπό αυξημένη πίεση λόγω των συνεχών αφίξεων, ζητώντας ενίσχυση σε προσωπικό μέσα αλλά και υποδομές για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Σε αυτό το σημείο θα πάμε την επόμενη βολτούλα σε μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35, ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Γυρίσαμε στα 90s με τους Inner Circle, με το Sweat, ακριβώς στις 11. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Πρόστιμα συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλαν οι ελληνικές αρχές σε δύο μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες μετά από έρευνα για παραβιάσεις των κανόνων ανταγωνισμού που αφορούσε συνολικά 102 επιχειρήσεις. Η μεγαλύτερη κύρωση επιβλήθηκε στην Nestlé Ελλάς με πρόστιμο σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ για πρακτικές που κρίθηκαν αντίθετες στον υγιή ανταγωνισμό. Η σχετική απόφαση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά αφενός και της προστασίας των καταναλωτών αφετέρου από φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας και στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό. Η εταιρεία από την πλευρά της διαφωνεί με τα ευρήματα και εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής κατά της απόφασης. Τέλος, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια υγιή και ανταγωνιστική αγορά, ενώ η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στέλνει σαφές μήνυμα προς το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου ότι οι παραβιάσεις των κανόνων ανταγωνισμού θα αντιμετωπίζονται με αυστηρές κυρώσεις.

Τρολόιδο στον Κι, στιγμή 5 λεπτά και μετά τις 11, 5η σήμερα, πες 4 Ιουνίου. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλημερίσω αλλά και να καλωσορίσω τους φίλους και τις φίλες, πρόσθετο και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στην παρέα του Κι. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Θα πρέπει να φύγω λίγο νωρίτερα σήμερα, στην τελευταία παρέα της εβδομάδας. Jade και Fantasy, και συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας με μία είδηση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στο καταναλωτικό κοινό, αφού ο ΕΦΕΤ προχώρησε σε ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας της σαλάτας μαρουλένια, η οποία παρασκευάζεται από την Μπαρμπαστάθης, μετά τον εντοπισμό του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria σε δειγματοληπτικό έλεγχο. Πρόκειται για προϊόν που παράγεται, όπως είπα, στη χώρα μας από την εταιρεία Μπαρμπαστάθης, με ημερομηνία ανάλωσης μέχρι τις 3 Ιουνίου, μέχρι χθες. Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά και καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί την συγκεκριμένη σαλάτα, την μαρουλένια, να μην την καταναλώσουν και να την επιστρέψουν στο σημείο αγοράς. Η παρουσία της ληστέριας θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς μπορεί να προκαλέσει ληστερίωση, δηλαδή μία λίμωξη που είναι επικίνδυνη κυρίως για εγγύους ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Τα συμπτώματα τώρα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, μυϊκούς πόνους και σε σοβαρές περιπτώσεις επιπλοκές που απαιτούν νοσηλεία. Τέλος, το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία των συστηματικών ελέγχων στην αλυσίδα τροφίμων και της άμεσης ενημέρωσης των πολιτών, ώστε να προστατεύεται η δημόσια υγεία και να διατηρείται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ασφάλεια των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά. Αν εσείς λοιπόν ή κάποιοι δικοί σας άνθρωποι έχουν προμηθευτεί τη συγκεκριμένη σαλάτα από τον Μπαρμπαστάθη, τη μαρουλένια, καλό θα είναι άμεσα να την επιστρέψουν στο σημείο αγοράς.

Όταν ακούω τέτοια τραγούδια, πραγματικά η διάθεσή μου αλλάζει εντελώς. Πολύ πολύ αγαπημένο. The Hard Way, Khalid and Pino, 13 μετά τις 11. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Τραγική κατάληξη δυστυχώς είχε ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε στο νοσοκομείο στα Καλάβρητα με θύμα έναν 55χρονο Βρετανό τουρίστα. Ο άνδρας είχε μεταφέρει τη σύζυγό του στο νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας, ωστόσο ενώ εκείνη δεχόταν την ιατρική φροντίδα του προσωπικού, κατέρευσε ξαφνικά μπροστά στα μάτια της. Το ιατρικό αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να προχωρήσει σε προσπάθειες ανάνυψης, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και ο 55χρονος δυστυχώς κατέληξε. Τώρα, τα ακριβή αιτία του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την νεκροτομή, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού δημιουργεί το αστυνομικό τμήμα στα Καλάβρητα. Το συγκεκριμένο γεγονός έχει προκαλέσει συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, καθώς μια οικογενειακή στιγμή αγωνίας για την υγεία της συζύγου μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε μια απρόσμενη τραγωδία. Απίστευτο, απίστευτο. Πηγαίνεις τη γυναίκα σου στο νοσοκομείο μετά από διαθεσία και χάνεις τη ζωή σου μέσα στο δωμάτιο. Απίστευτο.

Λίγο πριν στην παρέα ήρθαν, οι Maneskin με το Supermodel και τώρα η Addison Rae με το Fame is like a gun, 20 μετά τις 11, λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά, και να κάνουμε σε αυτό το σημείο μία βόλτα στον κόσμο και να κάνουμε τη στάση μας στην Δημοκρατία του Κονγκό, όπου βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας νέας επιδημίας του ιού Εμπόλα. Με τις υγειονομικές αρχές αλλά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να εντείνουν τις προσπάθειες περιορισμού της νόσου. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 344 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 60 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ η επιδημία που κηρύχθηκε στα μέσα Μαΐου αποτελεί την 17η έξαρση του έμπολα που αντιμετωπίζει η χώρα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η εξάπλωση του ιού είχε ήδη προχωρήσει σημαντικά πριν εντοπιστούν τα πρώτα περιστατικά, γεγονός που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τον έλεγχο. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις τώρα παραμένουν η καθυστερημένη ανίχνευση στα κρούσματα, η ανασφάλεια στις περιοχές που έχουν πληγεί, η δυσπιστία μέρος του πληθυσμού απέναντι στις αρχές και τέλος η απουσία εγκεκριμένου εμβολίου ή ειδικής θεραπείας για το συγκεκριμένο στέλεχος. Τέλος, οι ειδικοί τονίζουν ότι η έγκαιρη διάγνωση, η ιχνηλάτηση επαφών και η διεθνής συνεργασία είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας και να αποφευχθεί μια ευρύτερη υγειονομική κρίση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Δίπλα από το επιπληκτικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
4: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
5: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 210 23 860.

Bebe Rexha με τους Faithless, New Religion, 33 μετά τις 11 εδώ στον Kiss. Παραμένουμε στην βορτούλα στον κόσμο και πάμε λίγο μέχρι τη Σκανδιναβία και θέλω να ρωτήσω τι, τι μπορεί να κάνει λοιπόν μια χώρα, ένα κράτος προκειμένου να προσελκύσει τουρίστες. Σίγουρα η είδηση που θα σας πω δεν περνάει καν από το μυαλό σας, ούτε πόσο μάλλον από το δικό μου τώρα που τη διαβάζω. Μία πρωτότυπη λοιπόν τουριστική καμπάνια θα λανσάρει αυτό το καλοκαίρι η Φινλανδία, προσκαλώντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν σε ένα μεγάλο κυνήγι θησαυρού, παρακαλώ, με έπαθλο, μία χρυσή ράβδο αξίας 20.000 ευρώ. Ο χρυσός θησαυρός θα κρυφτεί σε άγνωστη τοποθεσία στην χώρα και συμμετέχοντες θα καλούνται να ακολουθήσουν στοιχεία και γρίφους που θα αποκαλύπτονται σταδιακά προκειμένου να εντοπίσουν το σημείο όπου βρίσκεται, σαν το δικό μας εδώ κυνήγι του θησαυρού της Απόκριας. Η πρωτοβουλία έχει σκοπό να ενισχύσει τον τουρισμό αλλά και να αναδείξει τα φυσικά τοπία και τα αξιοθέατα της χώρας μέσα από μια διαδραστική εμπειρία περιπέτειας. Μάλιστα, οι διοργανωτές εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον θα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς συνδυάζει τόσο τη διασκέδαση και την εξερεύνηση, καθώς και την πιθανότητα ενός σημαντικού χρηματικού κέρδους. Πρόκειται ουσιαστικά για μια καινοτόμο δράση προβολής που επιχειρεί να προσελκύσει νέους επισκέπτες, προσφέροντας παράλληλα μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την Φινλανδία και τις ομορφιές της. Αν λοιπόν επιθυμείτε να συμμετάσχετε και εσείς σε αυτό το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού με έπαθλο μια χρυσή ράβδο αξίας 20.000 ευρώ, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε την Φινλανδία.

Ο Bruno Mars με την Rosé, τον Black Pink, στο Apathé, ενώ λίγο πριν στην παρέα ήρθαν οι Bonnie M 2000 με το Club Mix του Ma Baker, μας φέρουν στα 41 μετά τις 11. Και θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Πιστεύετε ότι μπορεί το όνομα ενός ανθρώπου να καθορίσει τη μοίρα του? Εσείς τι λέτε? Πιστεύω ότι η απάντηση είναι 50-50. Το 1958, στη Νέα Υόρκη, ο Robert Lane ονόμασε τον έκτο του γιο Winner, στο πλαίσιο ενός κοινωνικού πειράματος. Λίγα χρόνια αργότερα, ο 7ος γιος της οικογένειας πήρε το όνομα Loser, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο και προκλητικό δίπολο μέσα στην ίδια την οικογένεια. Παρά τώρα τις όποιες προσδοκίες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τα ονόματά τους, η πραγματικότητα όμως εξελίχθηκε ακριβώς αντίστροφα. Ο Loser Lane, παρά το αρνητικό του όνομα, σημείωσε πολύ μεγάλες και σημαντικές επιτυχίες στη ζωή του, διακρίθηκε στις σπουδές και την εργασία του ως αστυνομικός στη Νέα Υόρκη, χτίζοντας μάλιστα μια αξιοσέβαστη καριέρα. Αντίθετα, ο Winner Lane ακολούθησε τη δύσκολη πορεία με προβλήματα με τον νόμο και συχνές συλλήψεις. Η ιστορία των δύο αδερφών, που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από το βιβλίο Freakonomics, δείχνει ότι η πορεία ενός ανθρώπου δεν καθορίζεται από το όνομά του, αλλά κυρίως από τις επιλογές, τις συνθήκες και τις προσωπικές του αποφάσεις. Απίστευτο λοιπόν και όμως αληθινό. Ο loser διέπρεψε, ο winner είχε προβλήματα με τον νόμο.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Πρέπει να φύγω λίγο νωρίτερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που και σήμερα ήσασταν στον Kiss, σε 4 του Ιούνιου. Είμαι ο Μάνος Ιβογιουργάκης, είμαστε μαζί από τις 10. Ελπίζω να περάσετε όμορφα, έτσι αυτό το 2 ώρο, περίπου. Γιώργος Λάζαρος στις 3, Σταργύρης Μητσέλης. Σήμερα δεν θα είναι στην παρέα. Αύριο μάλλον δεν θα είναι στην παρέα, θα είναι σήμερα 6 με 8. Κάθε πρωί από τα με 10, breakfast show. Αργύρης Αγγέλου και Ζωέ Πρέχ. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χαρείτε τον ήλιο, τη θάλασσα και τις χαρές της παραλίας. Αλλά πάνω απ' όλα να προσέχετε. Να είστε καλά. Τα λέμε πάλι την ερχόμενη Δευτέρα. Γεια σας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
1: Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1 2 32 και 6 9 45 100 7 35.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόληση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
6: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation, πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 60 694-6699-444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσεια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go,

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.

0: Club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club. Chase what you feel. Νήσι, Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνης. Πίνι θα το βρεις.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά. Εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860.

We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα, γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210 99900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
0: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
0: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Wave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε
3: οι ακροατές. Κάποιες λίγες.
2: Ποιο σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
3: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Η ώρα είναι 3:02, ακούμε εννοείται 92,9 Kiss και οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται με Kwan, με Dua Lipa και Sir. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα ενημερωθούμε και για τον καιρό, ενώ λίγο αργότερα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος, καλό

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε εδώ στον 92,9 εκεί στην απάντηση στην πέμπτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show. Για τα 1000 ευρώ το λεπτό είναι μέθουσα. Σημειώστε τη για να κερδίσετε εύκολα αν παίξετε. Υπάρχει πιθανότητα να βρέξει αύριο, λένε οι προβλέψεις. Την Κυριακή το θερμόμετρο θα φτάσει τους 34 και θα βρέξει μάλλον και την επόμενη εβδομάδα. Συνεχίζουμε τώρα με Duke Dumont, σε λίγο έρχεται και ο Calvin Harris στο 92,9.

0: 5η, 4 Ιουνίου στο 92,9 Kiss και έφτασε η ώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Κάποιος ή κάποια λοιπόν θα κερδίσει δύο πίτσες Bianca Φιλαδέλφια και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942929929. Τα λέω ξανά, στο Viber μήνυμα γραπτό ή φωνητικό, όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Μπορούν να πάρουν μέρος μόνο κατοικιατικής και σήμερα θα κερδίσει ο 20ος ή 20η που θα στείλει. Σε λίγο θα ακούσουμε Alex Warren, θα ακούσουμε και Madhouse. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
7: Καθημερινά στο Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT, δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

4 Ιουνίου σήμερα και ακόμα 92,9 ΚΙΣ, 17 χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει το Μουσείο Ακρόπολης που θα έχει νέα έκθεση με τίτλο «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία» από τις 16 λοιπόν του μήνα έως το τέλος Αυγούστου και η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε όλους. Εμείς τώρα ακούμε Pussycat Dolls, σε λίγο έρχεται και ο Tennis Wims στον

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: the club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club. Chase what you feel. Νήσι, weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: με ευνόηση τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
0: Κόπολα. Αποκλείεται.
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
0: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
2: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στην Ποσειδόνος, στο κέντρο και στην Κηφισίας. Η ώρα είναι 4:01, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα μάθετε πώς θα διεκδικήσετε ταξίδι στη Λισαβόνα για τη συναυλία του Weekend. Τώρα θα ακούσουμε Kings of Leon και Sabrina Carpenter.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 11 μετά τις 4, 5 σήμερα και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Τώρα θα αποκαλύψουμε την απάντηση στην ένατη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι 50. Και ακόμα ένα World Concert σας περιμένει. Δηλώστε συμμετοχή λοιπόν για το ταξίδι στη Λισαβόνα και τη συναυλία του Weekend. Θα στείλουμε μαζί με το Versus Travel, που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, τον νικητή μαζί με όποιον θέλει για τρεις ημέρες. Μπείτε στο kiss929.gr και βάλτε το όνομά σας στην κλήρωση. Συνεχίζουμε με Hozier και Bruno Mars. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: 4 Ιουνίου στον 92,9 εκεί και πέρυσι είδαμε στη στέγη έναν ιδίποτα διαφορετικό. Μια σύγχρονη ελεύθερη απόδοση της αρχαίας τραγωδίας του Σοφοκλή από τον διεθνώς αναγνωρισμένο σκηνοθέτη και θεατρικό συγγραφέα Ρόμπερτ Άικ. Η sold out παράσταση λοιπόν επιστρέφει στη στέγη το φθινόπωρο και είναι μια μοναδική ευκαιρία να δείτε τον ιδίποτα να γίνεται ένα σκοτεινό, συναρπαστικό, πολιτικο-εκκληνιακό θρίλερ με τον Νίκο Κουρί, τη Μαρία Κεχαγιόγλου και τον Αναστάσιο Γεωργούλα να πρωταγωνιστούν, οι βραβευμένοι με Ολιβιέ σύγχρονη μεταγραφή της τραγωδίας του Σοφοκλή με 7 υποψηφιότητες για βραβεία Τόνι, επιστρέφει στη στέγη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων τον Νοέμβριο. Για να μάθετε περισσότερα και για να κλείσετε θέσεις, μπείτε στο onassis.org. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τη Λωρίν, θα ακούσουμε και τους 10,000 Maniacs εδώ στον 92,9.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
4: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
5: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
6: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
7: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
6: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Και σαλταπίντσι ακούμε Πέμπτη εδώ στον 92,9 Kiss. Και τι γίνεται όταν συνδυάζεις ακύλα και μακ? Γεννιέται βεβαίως το πιο hype meal, το διακύλας meal, με double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό, με το πάρτο να τα δίνει όλα στο background της νέας καμπάνιας των Mac. Το θέλεις λοιπόν, πάρτο αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Για να μάθεις περισσότερα μπες στο www.mcdonalds.gr. Και συνεχίζουμε με Ρόζα Ματζότη. Σε λίγο θα ακούσουμε και Ed Sheeran στον 92,9.

90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: πέντε πριν από τις.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και η εξειδικευμένη σύμβουλή μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site, Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Η Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.

0: εγκαταστάσεις στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1 2 32 και 6 9 45 100 7 35.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

hello and welcome στα 7.30 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ DJ Mix live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας, 5η 4 Ιουνίου του 2026. Πώς θα τι κάνετε, τα νέα σας περιμένω με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website djmix.gr, αλλά και το

Ακριβώς 10 λεπτά πριν από τις 6.30 πάντα στο πρώτο ημίωρο. DJ Mix Live and Director Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Βεβαίως 5η 4 Ιουνίου του 2026. Αυτό είναι το Greece 2026 από Johnny Bravo και My Doz. Ένα τραγούδι που ζητήσατε εσείς λίγο πριν. Το ίδιο έκανε και η Χαρά ακούγοντας λίγο πιο πριν από Another και Route 54 ή 94. To Talk To You σε Funky House, Disco Houses μους το προηγούμενο. Anyways, έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς στο Σεπτοπλίστο. Σας μιλήσω για μια Βραζιλιάνα influencer που έγινε άλμπουμ πανίν. Είναι καλά ακούστηκε. Το τι αυτοκόλλητο φοράει πάνω της. Να δείτε εικόνες, να δείτε φωτογραφίες. Τι έχει βάλει πάνω της.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζίδιο, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Καλημέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αρυγής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. 5-5,5 λεπτά μετά τις 6.30. DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα 5η 4 Ιουνίου του 2026. Όλο ένα και πιο κοντά στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Α, μιλώντας για Παρασκευό

24 ώρες 24ωρο. Ακολουθήστε τη σελίδα djmix.gr στο Facebook και του Instagram. Τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram.

Electricity, μου αρέσει πάρα πολύ, φαντάζομαι αρέσει και εσάς. Με πολύ σωστή, πολύ καλή αγωνιστική δράση σήμερα σε ποδόσφαιρο και τένις. Ποδόσφαιρο και φιλικούς αγώνες. Να σου πω για παράδειγμα, στις 8 στον Α, σε απευθείας μετάδοση υπάρχει το Σουηδία-Ελλάδα. Υπάρχει ενδιαφέρον να δούμε τη δική μας την κατάσταση που είναι. Την ίδια ώρα στις 8 στην ΕΡΤ 2 υπάρχει το Ιταλία-Ισπανία για το Euro. Για τους παίκτες under 17 ετών. Συνεχίζοντας το βράδυ στις 10, Ισπανία-Ιράκ, φιλικό παιχνίδι στην Nova, στο Nova Sports Star. Και την ίδια ώρα, λιγάκι 15 λεπτά πριν μετά, 10 και 4, το Γαλλία-Ακτή Ελεφαντοστού από την Nova ξανά στο Nova Sports Prime. Φυσικά και διεξάγονται δύο σημαντικά παιχνίδια. Το ένα έγινε ήδη στο Ρολάν Γκαρός, έχω μάθει την επιφάνεια, το Grand Slam, το μεγάλο Grand Slam στη Γαλλία, στο Παρίσι. Νωρίτερα να πω, έδινε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι η Ουκρανέζα η Κόστιουκ με την Ρωσίδα την Αντρέβα. Τα κατάφερε σχετικά εύκολα η Αντρέβα, κερδίζοντας 6-1, 6-3, 2-0 σετ. Αυτή την ώρα που μιλάμε διεξάγεται το άλλο, η Σνάιντερ με την Καβάλσκινα, την Πολωνέζα. Βρίσκονται στο πρώτο σετ και με 3-3 στα game. Μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι. Αύριο οι άντρες. Αυτά μπορείτε να ψάξετε, να βρείτε αναλυτικά και στα κανάλια που μεταδίδουν. Για παράδειγμα, το γυναικείο κεντρικό τένις μεταδίδεται από τα κανάλια Eurosport 1 και 2 που υπάρχει στην πλατφόρμα της Nova. Anyway, σας είχα προσχεθεί κάτι και θα σας αναφερθώ για την κοπέλα με τα πανίνι που έλεγα πριν. Αλλά μιας και ανέφερα προηγουμένως στο φαγή.gr, να πω πως δεν είναι μόνο χορηγός αυτής εκπομπής, είναι και αγαπημένη μας συνήθεια. Από Μυτιλήνη και Ορεστιάδο μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο, ένα πεινάω αρκεί για να μπει φαγή και να απαντήσει το δίλημα τι θα φάμε σήμερα. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά για αυτό που σας έλεγα με την τύπισσα, τη Βραζιλιάνα influencer που κάλυψε το σώμα της με 1000, προσέξτε, 1000 αυτοκόλλητα πανίνι του Μουντιάλ. Ναι, influencer λοιπόν από τη Βραζιλία, γέμισε το σώμα της με αυτά τα αυτοκόλλητα πανίνι και είναι έτοιμη πλέον για το παγκόσμιο κύπελο που έρχεται τις επόμενες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα, επόμενη Πέμπτη. Σε ρυθμούς παγκόσμιου κυπέλου λοιπόν κινείται η Καρολάιν Τσάβες, δημοφιλής influencer από τη Βραζιλία, η οποία βρήκε έναν άκρο σε κεντρικό τρόπο λοιπόν για να δείξει τον ενθουσιασμό της για την μεγάλη της ποδοσφαιρική, για τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Η νεαρή που μετρά περισσότερους από 5 εκατομμύρια ακολούθους, μιλάμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφάσισε να μετατρέψει το σώμα της σε ένα ζωντανό άλμπουμ της Πανίνη. Τσάβες κάλυψε σχεδόν κάθε σημείο του κορμιού της. Όταν λέω κάθε σημείο το εννοώ. Μπορεί να πάει οπουδήποτε το μυαλό σας, δεν με νοιάζει. Χρησιμοποιώντας συνολικά 1000 αυτοκόλλητα με φιγούρες ποδοσφαιριστών από διάφορες εθνικές ομάδες. Όπως αποκάλυψε μάλιστα η ίδια μέσα από ένα βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram, η διαδικασία δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς απαιτήθηκαν περισσότερες από 7 ώρες συνεχόμενης προσπάθειας για να ολοκληρωθεί, αν θέλετε, το ιδιαίτερο αυτό κολλάζ. Η influencer δίστασε μάλιστα να σχολιάσει με χιούμορ την εμπειρία της, γράφοντας τη λεζάντα της ανάρτησης. Ξέρετε που χρειάστηκαν τα περισσότερα αυτοκόλλητα. Έτσι δεν είναι? Είχε πολύ πλάκα να παρατηρώ τα πρόσωπα των ποδοσφαιριστών και να σκέφτομαι σε ποιο σημείο θα τοποθετήσω τον καθένα, γράφει. Φοβερή η τύπισσα. Αν την ψάξετε θα τη βρείτε στο διαδίκτυο. Τέλος να πω, στη συνέχεια δημοσιεύοντας φωτογραφίες με το τελικό εντυπωσιακό αποτέλεσμα, προκάλεσε στους διαδικτυακούς τις φίλους ρωτώντας τους: καταφέρετε να βρείτε τον αγαπημένο σας ποδοσφαιριστή πάνω μου? Και τα σχόλια, με τα σχόλια βέβαια και τα likes από τους θαυμαστές της να πέφτουν βροχή, καταλαβαίνετε τώρα. Όχι, πραγματικά θέλω να την ψάξετε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και okay, θα καταλάβετε πολλά από αυτά που λέω. Εγώ συνεχίζω να παίζω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ήλιο βασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε, επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

επιστροφή με αυτό για την δεύτερη ώρα στα 6-6,5 λεπτά με 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας, 5η 4 Ιουνίου του 2026. Πώς θετικά τα νέα, περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website djmix.gr αλλά και το app. Εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail, ό,τι σας βολεύει, κανένα πρόβλημα. Επιστροφή με Chavi Colors και ένα τεράστιο hit, τεράστια επιτυχία των REM από το μακρινό παρελθόν σε Afro House ρυθμούς με τίτλο Losing My Religion. Βεβαίως και σήμερα το DJ Mix σε δίκτυο στην Ελλάδα όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8 για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89 για το Ηράκλειο Κρήτης, DRS 953 για τον Εύρο, Hit Radio 88,3 για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr αλλά και το app. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη και όχι μόνο, αλλά η Dog Pizza Fan, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Είστε έτοιμοι για το επόμενο? Έχει το τίτλο Love the Sun σε ένα μοναδικό remix.

than ever. Αργύρης Μιτσέλης. DJ Mix. Join us. facebook.com/Αργύρης Μιτσέλης.

λιγότερο από 10 λεπτά πριν από τις 7.30 παρασφαλωθεί το ημίωρο Need You από My Dogs. Και λίγο πιο πριν ένα τεράστιο hit από το πρόσφατο παρελθόν, το McTube, που το ζητάτε συνεχώς και το κάνω πράξη πολλές φορές on air. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου γράφουν. Καταρχήν να μην ξεχάσω να πω μια καλησπέρα στο Γιάννη, ο οποίος ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο στικάκι, αν υπάρχει θα το τρέξω σήμερα κανονικά. Να πω μια καλησπέρα στην άλλη Μαρία που ακούει από Ρεστιάδα. Να πω μια καλησπέρα στην Ευαγγελία που ακούει από Μυτιλίνη. Χαίρομαι που αγαπάς το Μεκτούμπο όπως και εγώ. Φυσικά περιμένω και τους υπόλοιπους με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social media και γενικά ο διάβλος επικοινωνίας είναι το website djmix.gr, αλλά και το app. Εναλλακτικά υπάρχει Viber, WhatsApp και Gmail. Από αυτό το σημείο ότι στην Ελλάδα είμαστε και επιμένουμε ελληνικά, παραγγέλνοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ, λένε, στο φαγή και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα, από καφέ και snack μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και pet shops. Φαγή μόνο. Θα σας μιλήσω για μια καθηγήτρια που αποκαλύπτει το εξευθυνιστικό ποσό που παίρνουν για κάθε γραπτό των πανελλαδικών εκεί στην Ισπανία. Καθηγήτρια λοιπόν στην Ισπανία γίνει viral στο TikTok, αποκαλύπτοντας τη χαμηλή οικονομική αμοιβή που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί για τη διόρθωση των γραπτών στις αντίστοιχες πανελλήνιες εκεί στην Ισπανία. Ήταν η καθηγήτρια Πάτρι Μπαρόν στο λογαριασμό της στο TikTok, που μοιράστηκε τα οικονομικά δεδομένα, αν θέλετε, πίσω από τις εξετάσεις τις αντίστοιχες πανελλαδικές της Ισπανίας. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρθηκε στον μισθό που εισπράττουν οι καθηγητές δευτεροβάθμια.

τον ανακυπηρευτικό με το μέσο όρο να κυμαίνεται μεταξύ 100 και 130 γραπτών. Αν λάβουμε υπόψη αυτά τα δεδομένα και υποθέσουμε ότι κάθε καθηγητής διορθώνει 130 γραπτά, οι αμοιβοί διαμορφώνονται σε ένα μέσο όρο της τάξης των 347 ευρώ αναμάθημα. Αυτά. Το τραγούδι σας λέει πολλά και διάφορα από το μακρινό παρελθόν. Μιλάω για το Prometheus. Τεράστιο hit αυτόν τον καιρό, με υπογραφές από Lucas and Frank.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27-21-09-900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
6: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
5: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
6: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
5: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
6: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
5: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
6: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27-21-0-20.000.
5: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο. Τελική ευθεία στα 6-6,5 λεπτά μετά τις 7.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα 5η, 4 Ιουνίου, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή, 6 με 8. Επιστροφή με τύψη από Μπέριν. Και υπάρχει δυνατή συνέχεια να είστε εδώ να ετοιμάζεστε για το επόμενο.

pizzafan.gr και την Pizza Fan, την νούμερο 1 αλυσίδα καταστημάτων pizzas delivery στην Ελλάδα. Pizza Fan αριθμεί πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ένα κοντά σας.

Facebook και στο Instagram. Κάντε follow τη σελίδα. Κάντε like στο post όπου μιλάει για giveaway time. Θα το δείτε ψηλά. Tag δύο φίλους στα σχόλια και επίσης γράψτε ποια γεύση Bianca Alforno είναι η αγαπημένη σας.

για φίντα. Αφού σας θυμίζω πρώτα ότι πρωί, μεσημέρι, βράδυ το φαγή.gr είναι πάντα εκεί. Για καφέ, για φαγητό, για σνακ, για ό,τι βάει η όρεξή σου, παίρνεις, παραγγέλνεις και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Και ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για το διάσημο, για το πιο διάσημο λεωφορείο του κόσμου που επιστρέφει. Η FlixBus επαναφέρει τη γραμμή 666, όπως και αν σας ακούγεται αυτός ο αριθμός, με προορισμό, προσέξτε,

pack, αν θέλετε, αυτό το καλοκαίρι, αναβιώνοντας ένα από τα πιο πετυχημένα διαφημιστικά λογοπαίγνια. Για χρόνια η ιδιωτική εταιρεία PKS της Πολωνίας λειτουργούσε τη γραμμή 666 με προορισμό την παραθαλάσσια πόλη Hell, έτσι λέγεται. Καθώς το όνομα της πόλης ακούγεται ακριβώς όπως η αγγλική λέξη για την κόλαση, δηλαδή Hell με double L. Και ο αριθμός είναι συνδεδεμένος με το διάβολο. Η διαδρομή έγινε αμέσως παγκόσμιο viral, προσεγγίζοντας χιλιάδες τουρίστες που φωτογραφίζονταν με το λεωφορείο. Φαντάζεστε τώρα. Η δημοτικότητα αυτή, ωστόσο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση θρησκευτικών οργανώσεων στην Πολωνία, οι οποίες κατηγόρησαν την εταιρεία για σατανισμό. Υπό το βάρος των διαμαρτυριών, το 2023 η διοίκηση αναγκάστηκε να αλλάξει τον αριθμό της γραμμής 669, βάζοντας

αποδείχτηκε προσωρινή. Η γνωστή εταιρεία FlixBus ανακοίνωσε ότι επαναφέρει το θελικό αριθμό 666 στους πολωνικούς δρόμους, αλίμονο για τη θερινή σεζόν, συνδέοντας αυτή τη φορά την Κρακοβία με το Hell. Τέλος να πω, η απόφαση της εταιρείας είναι ξεκάθαρα στρατηγική, με τον εκπρόσωπο τύπου Alexander Kalenik να δηλώνει στο πρακτορείο TVN24 πως η επιλογή έγινε σκόπιμα για λόγους marketing με στόχο την περαιτέρω προβολή της τουριστικής περιοχής.

χρειάζονται πολλές εξηγήσεις. Όλοι καταλαβαίνουν. Επιτυχίες καθοδόν, επιτυχίες συνέχεια, ό,τι σας έλεγα πριν. Βίντα. Υπογραφές από Καβάλι, Ντάνι Ρώμα, Μάνριξ και Λίνα Τόρες.

Λιγότερο από 7 λεπτά πριν τι 8, πριν το τέλος, πρώτο λεπτό για σήμερα. You are not alone, ο τίτλος του τραγουδιού. Mr. V, Taylor και Joe Z. Το τελευταίο είναι έκπληξη. Θα σας αρέσει πολύ και θα φορηθεί φέτος ακόμη περισσότερο, και ειδικά το καλοκαίρι του 2020.

και σήμερα κλασικά σε δίκτυο στην Ελλάδα όπως κάθε μέρα Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8 για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Peace FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr το website αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ευχαριστούμε γι' αυτό. Main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fan, Spicy και Ζάχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω όλου

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Πλάς. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτη 34 έναντι κεντρικής αγοράς.

0: Αγοράς Καλαμάτας.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City. Απέναντι.

0: Από τον ΑΕΔ στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
1: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 21 0 23 860. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

0: Kiss FM. Anything else would be far too boring. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότα εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
6: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κεντροπόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 123. Menu details eFood Box Wolf Peacock Pick and Go.
7: Nightlight Γιάννης Μουτσόπουλος κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight live από τις Βρυξέλλες στον Kiss FM 89. Nightlight Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
8: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
9: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: With the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό. Goa Beach Bar. Χρυσή.

0: Instagram Money Boats. Telephone number 6936 84 93 35.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλό φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο Ανατολική Μάνη.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αρυγής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

γνώσεις μου, παρακολουθώ λίγο τον τροχό της τύχης. Έχω ακούσει ωραία πράγματα. Σε γρίφο που είχε ήδη αποκαλυφθεί το κέρας της και η κατάληξη ας, που προφανώς ήταν της Αμάλφειας, τι είπε η παίκτρια? Το κέρας της Αμαλιάδας. Πριν λίγο καιρό, σε γρίφο που είχε αποκαλυφθεί το «ο Καρχαρίας είναι δεινός» και η κατάληξη ήταν ευτής, που προφανώς ήταν θηρευτής, τι είπε ο παίκτης? «Ο Καρχαρίας είναι δεινός χορευτής». Ναι, αμέ, γιατί όχι. Και σήμερα, σε γρίφο που είχε αποκαλυφθεί το «ο Υπόκαμπος δεν έχει δόντια, μόνο» και η κατάληξη ήταν «άι», που προφανώς ήταν ρουφάι, τι είπε η παίκτρια? «Ο Υπόκαμπος δεν έχει δόντια, μόνο βογκάει». Σας διαβεβαιώνω ότι με το απόψινό Night Light θα βογγίξουν ακόμα και οι υπόκαμποι. Είμαι ο Γιάννης Μουτσόπουλος, Night Light, live και απόψε από τις Βρυξέλλες. Καλή διασκέδαση έως τις 12. Αυτή είναι η Status Quo, Burning Bridges.

Πόσο αγαπημένο τραγούδι θα μου πείτε, το μόνο αγαπημένο των Hole & Oates? Όχι βέβαια, ποιο να πρωτοαναφέρω. Αυτό πάντως από το 1982. Daryl Hall και John Oates από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα όλων των εποχών. Το Night Light, επειδή με αυτή την αναφορά που έκανα νωρίτερα σε αυτά που έχω ακούσει στο τηλεπαιχνίδι τον τροχό της τύχης, δεν πρόλαβα να τα πω. Το Night Light γνωρίζετε πολύ καλά ότι έρχεται κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα ήχου παντού στον κόσμο μέσω του διαδικτύου αλλά στα FM στην Αττική και πέρα από αυτή, Athens Free Radio 98,1 στη Χαλκίδα και τα Πέριξ Heart 94,2 στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Το 2002 θυμάμαι ότι έπαιζα στις εκπομπές μου τότε στον Αθηναϊκό Kiss ένα τραγούδι από ένα γυναικείο γερμανικό συγκρότημα της No Angels, το Still in Love with You. Έχει παίξει και εδώ στο Night Light και θα ξαναπαίξει κάποια στιγμή. Αλλά απόψε θα θυμηθούμε ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει το ίδιο συγκρότημα, οι No Angels, την προηγούμενη χρονιά, το 2001. Οι No Angels, οι οποίες ξεκίνησαν την καριέρα τους όταν συμμετείχαν στην πρώτη σεζόν του γερμανικού Pop Stars. Το 2001 διασκευάζουν Daylight in Your Eyes, τον New Life Crisis.

πόσο σας αρέσει και πόσο μου αρέσει. Ο Νίκη λέει τι ωραίο τραγούδι. Ο Σταύρος έγραψε απλώς ένα που πιστεύω ότι του αρέσει. Η Χριστίνα από τα καλύτερά μου. Και ο Ηλίας ο Ρωμανός, ο οποίος ακούει το Night Light και κάνει και blogging, πιστεύω να είμαι καλή παρέα. Μου απαντάει ο Ηλίας, ήσουν και θα είσαι. Ο Ηλίας ακροατής από την εποχή του Ράδιο 23, τότε αν θυμάμαι από τον Πειραιά και σήμερα από τη Θεσσαλονίκη, σήμερα και εδώ και αρκετά χρόνια. Να σε καλά Ηλία μου, έχεις και εσύ το ίδιο ψώνιο με την καλή έννοια για τη μουσική, όπως έχουμε όλοι εδώ οι Nightlighters. Church και Under the Milky Way, ίσως το πιο αγαπημένο τραγούδι από αυτό το συγκρότημα της rock από την Αυστραλία, που είναι ακόμα ενεργό. Νομίζω ότι πριν από μερικούς μήνες είχα παρουσιάσει και ένα τραγούδι από το καινούριο τους άλμπουμ. Να αφήσουμε την Αυστραλία, να αφήσουμε το rock και να πάμε στο χώρο της synth pop, για να θυμηθούμε ένα συγκρότημα που αποτελείται από δύο ντουέτο ουσιαστικά, αν και ως συγκρότημα καταγράφεται. Κλάιμι Φίσερ, τους θυμάστε? Ήταν ο Σάιμον Κλάιμι και ο Ρομπ Φίσερ. Ο ένας δυστυχώς, ο Ρομπ Φίσερ, έφυγε νωρίς, ήταν και μέλος των Naked Eyes, αλλά ο Σάιμον Κλάιμι συνεχίζει, έχει μάλιστα συνεργαστεί με ονόματα όπως η Λουίζ, όπως ο Έρικ Κλάπτον, κάνοντας μάλιστα την παραγωγή σε κάποια από τα άλμπουμς του τελευταίου, και τους θυμόμαστε απόψε σε μία από τις επιτυχίες τους, όχι τη μεγαλύτερη. Η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν το Love Changes Everything. Απόψε από το 1988 θυμόμαστε Climbing Fisher. Αυτό είναι το Love Like River.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία.

0: Ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα. China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας. Και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City. Απέναντι από τον ΟΑΕΔ. Στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Goa Beats Bar.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
1: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.

0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-8493-35.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27-21-0-23-860. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Ελπίζω ότι θα ακούσω και χρούτσου χρούτσου στη διάρκεια του τραγουδιού για να γίνει πιο απολαυστικό, γράφει ο Δημήτρης. Όταν έγραψα πρώτα εγώ στο chat ότι το τραγούδι αυτό παίζει από βινήλιο. Καλά δεν ακούγεται? Και πάντα πρόσεχα τους δίσκους μου, αλλά είχα και καλά pick-up, καλές βελόνες. Από το χώρο της Ιταλοντίσκο, από το 1983, η Art of Love, Looking Through the Night, κυκλοφόρησαν μόνο αυτό το single, κανένα άλλο, κανένα άλμπουμ. Και το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ και απόψε, μπορεί να σας κουράζω, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να τα λέω για να τα θυμάμαι εγώ ότι τα έχω πει. Καταλαβαίνετε, ούτως ή άλλως η επανάληψη είναι μητέρα της μαθήσεως, σωστά? Από την Ιταλοντίσκο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν έλεγε τίποτα, αλλά ήταν κάποια, εγώ έχω αξιολογήσει καμιά κατοσταριά που ήταν πραγματικά εξαιρετικά και καλές μελωδίες και καλός ρυθμός. Οι μελωδίες καταπληκτικές. Να, όπως αυτό εδώ. Και έχω προγραμματίσει για αργότερα ένα ακόμη. Βέβαια και σήμερα στο Night Light έχουμε το διαγωνισμό. Ο πρώτος ή η πρώτη, όπως πάντα, με σωστή απάντηση θα έχει το δικαίωμα να μου ζητήσει τραγούδι. Θα το ακούσει στην εκπομπή της Κυριακής. Έχουμε ακόμα το medley, σειραφή από ρεφρέν επιτυχιών που σήμερα θα πάμε στο 2006, ενώ τα τραγούδια που ακούγονται σήμερα καλύπτουν την χρονική περίοδο 1981 με 2001. 20 χρόνια επιτυχίες. Μία από αυτές και τώρα, από το 1981, το πιο παλιό για απόψε, το συγκρότημα των Lynx, βρετανικό soul funk συγκρότημα. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήταν το Intuition. Εμείς απόψε ακούμε το So This Is Romance.

Να, ένα ακόμη από αυτά τα αξιόλογα, κατά τη γνώμη μου πάντα, Ιταλο δίσκο, και αυτό έπαιξε από βινήλιο. Ήταν το σχήμα των Billie Jean. Ναι, προφανώς εμπνεύστηκαν την ονομασία τους από το τραγούδι του Michael Jackson, η Billie Jean στο I Need You. Και μεταξύ των συνθετών αυτού του I Need You και η Ιβάνα Σπάνια, η γνωστή μας Σπάνια, έτσι. Nightlight την Κυριακή με νέες κυκλοφορίες όπως πάντα, και ακούστε, σημειώνετε και εσύ, Ηλία, γιατί κάποιες φορές βοηθάς και εσύ στις νέες κυκλοφορίες, αλλά άλλες φορές βασίζομαι σε δικές μου πηγές και εδώ κλείνω το μάτι. Λοιπόν, ανάμεσα στα καινούρια που θα ακούσουμε την Κυριακή, έχω λάβει ήδη το καινούριο single της Mylène Farmer, το καινούριο single των Belle & Sebastian και το καινούριο single του Savage, θυμάστε, Don't Cry Tonight και τα λοιπά. Ενώ τραγούδια από καινούργια albums θα ακούσουμε από τα καινούργια albums των Hue & Cry, Lizzo, Suzette Charles. Θα μου πείτε, δεν ξέρουμε αυτή, θα τη μάθετε, είναι πολύ καλή. Suzette Charles το όνομά της, σημειώστε το. Θα ακούσουμε τραγούδι και από το καινούριο άλμπουμ του Barry Manilow, ναι, ακόμη ηχογραφεί το θηρίο, ενώ θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ του Niall Horan. Ξέρετε, αυτός ήταν στους One Direction και εδώ και καμιά δεκαετία ακολουθεί προσωπική καριέρα. Να αφήσουμε όμως το I Need You από τους Billie Jean και να περάσουμε στο τραγούδι που μου ζήτησε ο Κωνσταντίνος Γεροντής, ο οποίος, όπως έχω πει εδώ και αρκετά επεισόδια, έχει αναβαθμιστεί σε μόνιμο συνεργάτη έως και συντελεστή του Nightlight.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός.

0: gastronomic destination, Γιάλοβα. Αλλός, where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram, Αλλός, Γιάλοβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
3: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
4: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
6: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
7: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
8: Nisi, the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.

Home Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Ελλάδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος. Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

μετά τους Army of Lovers κατάφερα να κολλήσω Morrissey. Λογικά αν υπήρχε ραδιοφωνική αστυνομία θα με είχε ζηλάβει τώρα, δεν του συζητάμε. Ο Morrissey σε ένα τραγούδι που μάλλον έχει γραφτεί για εμένα, The Last of the Famous International Playboys, 1989. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο απόψινό medley. Που ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι κατά τη διάρκεια μετάδοσης του medley και αφού θα έχουν ακουστεί ήδη 2 λεπτά από αυτό, εγώ θα ανακοινώσω, θα κοινοποιήσω στο chat της εκπομπής στο nightlight.gr την ερώτηση για το διαγωνισμό. Ο πρώτος με σωστή απάντηση, όπως πάντα, ή η πρώτη, θα έχει το δικαίωμα να μου ζητήσει τραγούδι, όποιο θέλει. Θα το ακούσουμε στην εκπομπή της Κυριακής. Και να πω ότι απόψε μπορεί να κερδίσει και κάποιος που δεν έχει ξανακερδίσει ποτέ, γιατί η ερώτηση δεν βασίζεται τόσο σε γνώσεις. Θα μπορούσα να πω ότι είναι αποκλειστικά τύχη, αφού θα ζητήσω μόνο έναν αριθμό. Οπότε ο πρώτος που θα μου γράψει τον αριθμό το σωστό, αυτός και θα κερδίσει. Η ερώτηση λοιπόν στο nightlight.gr, αφού θα έχουν ακουστεί ήδη 2 λεπτά από αυτό που μας ταξιδεύει πίσω στο 2006.

Άντε συγκινήθηκα τώρα, γιατί όλα αυτά ήταν επιτυχίες στη χρονιά που άρχισα να εργάζομαι ως εμπορικός διευθυντής της Warner Music στην Ελλάδα. Ξέρετε ποιους καλλιτέχνες έχει Warner Music, έτσι? Madonna, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Muse και από παλιούς Doors, Frank Sinatra. Πού να ξεκινήσεις, πού να σταματήσεις. Ήταν όλα επιτυχίες το 2006 λεπτά. 2006 λοιπόν. Και μιλώντας για λεπτά, ναι, αυτό το medley κράτησε 5 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Για να ακριβολογούμε, όχι τίποτα άλλο. Κατά τη διάρκεια μετάδοσης του medley, διατύπωσα στο chat την εξής ερώτηση: πόσα είναι τα νούμερο 1 singles των Pet Shop Boys στο Ηνωμένο Βασίλειο? Και η σωστή απάντηση ήταν 4. Το West End Girls, το It's a Scene, το Always on My Mind και το Heart. Νομίζω ότι όλα τα είχα μεταδώσει τότε πρώτος, αρχικά στο Ράδιο 23 και μετά στις εκπομπές μου στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ο πρώτος όμως με σωστή απάντηση, που μου είπε το μαγικό αριθμό 4, είναι τα νούμερο 1 singles των Pet Shop Boys στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ο Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη, ναι, και ζητάει τραγούδι που θα το ακούσει στο Night Light της Κυριακής. Και επειδή, Γιώργο, με έχεις πετύχει απόψε στις καλές μου, να κεράσω και ένα αναψυκτικό.

Νούμερο 1 επιτυχία για κάποια που έκανε παλιότερα φωνητικά σε ονόματα όπως η Μελίσσα Μάντσεστερ, η Τσάκα Καν και ο Λίο Σέιερ. Αυτό το τραγούδι συνόδευε τη διαφήμιση αναψυκτικού τύπου κόλλα. Robin Beck, First Time.

0: αυτό την πρώτη φορά που το είχε κυκλοφορήσει ο Gene Pitney του 67 δεν είχε φτάσει στο νούμερο 1, έφτασε όμως στο νούμερο 1 με αυτόν, αλλά όχι μόνο του, μαζί, ντουέτο με τον Mark Almond, πρώην Soft Cell, το 1989, Something's Gotten Hold of My Heart. Ένα τραγούδι που θα μου θυμίζει πάντα το Λονδίνο, γιατί έπαιζε στο ραδιόφωνο, στον Capital Radio 95.8, τότε που ήταν στα ντουζένια του, τη στιγμή που είχα μπει ήδη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και είχα ανοίξει το ραδιόφωνο να παίζει. Το πρώτο τραγούδι ήταν αυτό που άκουσα και νομίζω ότι ακολούθησαν το Miss You Like Crazy της Natalie Cole και η περίφημη διασκευή των Simply Red στο If You Don't Know Me By Now, με επιφύλαξη. Νομίζω ότι ήταν από το ίδιο ταξίδι, από την πρώτη φορά που είχα πάει στο Λονδίνο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι.

0: Πες θάλασσα χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα. Facebook Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Δεν έχει ξαναπαίξει σε Night Light, έχει παίξει όμως το άλλο τους, γιατί όλα και όλα δύο hits είχανε, η Hue and Cry, αυτό ήταν το Looking for Linda, το άλλο λίγο νωρίτερα, Labor of Love. Και την Κυριακή θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το καινούργιο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Τραγούδια λοιπόν από καινούργια άλμπουμ στον Hue and Cry, την Κυριακή Lizzo, Suzette Charles, Barry Manilow και Neil Horan, ενώ από singles θα ακούσουμε τα καινούργια της Mylène Farmer, τον Belle and Sebastian και του Savage. Morrissey ακούσαμε σήμερα, Smiths όμως δεν ακούσαμε. Και θυμόμαστε τώρα από τα μέσα της δεκαετίας του 80 ένα τραγούδι των Smiths, στο οποίο βασίστηκαν οι Soho αρκετά χρόνια αργότερα για να γνωρίσουν την μοναδική τους επιτυχία, το Hippie Chick. Smiths, How Soon Is Now.

Αυτό το τραγούδι θα μου θυμίζει πάντα ένα συνάδελφο. Το συνάδελφο σε εισαγωγικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ούτε τότε ούτε τώρα τον θεωρούσα και τον θεωρώ συνάδελφο, ο οποίος εκτός του ότι δεν ετοίμαζε ο ίδιος την εκπομπή του, δεν έμπαινε στον κόπο να ακούσει τα τραγούδια, και ακόμα χειρότερο με αυτό που θα σας πω στη συνέχεια. Όταν είχε πρωτοπαρουσιάσει αυτό το τραγούδι, ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε, όταν είχε παίξει για πρώτη φορά στην εκπομπή του αυτό, είχε πει έτσι με τη βαριά του φωνή, και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον

Sam Brown στο Stop. Όταν τέλειωσε το τραγούδι, δεν το διόρθωσε αυτό το λάθος, που σημαίνει ότι δεν φορούσε καν τα ακουστικά την ώρα της εκπομπής. Ή Sam Brown, γιατί υπήρχε και ο Sam Brown παλιά από το χώρο της Soul, αλλά εδώ ήταν η Sam Brown με το Stop από το 1989. Nightlight με ακροατές απόψε σίγουρα από Ελλάδα, Βέλγιο, Ιταλία, Μεξικό, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο, και επειδή έχω λίγο αδικήσει απόψε τους φίλους της Soul, μια εξαιρετική συνεργασία τώρα από το 1981 και από το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν μαζί ο Stanley Clark και ο George Duke, George Duke Project. Stanley Clark και George Duke, Sweet Baby, απολαύστε το.

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτό είναι το μοναδικό νούμερο 1 των Simple Minds στα singles στο Ηνωμένο Βασίλειο, Belfast Child, από το 1989. Στην Ελλάδα είχε παίξει ελάχιστα. Νομίζω ότι στη χώρα μας τα πιο αγαπημένα τους, θα έπρεπε να είναι και αυτό βέβαια ανάμεσά τους, είναι ίσως το Don't You Forget About Me, το Somewhere in Summertime, ίσως και το Promised You a Miracle. Simple Minds, Belfast Child, από το 1989. Προχθές στενοχωρήθηκα πολύ όταν έμαθα ότι έφυγε από κοντά μας ένας από τους καλύτερους τραγουδιστές της Soul. Ένας τραγουδιστής που άφησε ανεξίτηλο το όνομά του στην ιστορία της Soul, στα 80s και στα 90s. Και απόψε θα τον τιμήσουμε τώρα ακούγοντας δύο τραγούδια του και τα δύο συνεργασίες, ντουέτο. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες λοιπόν, από το 1983 πρώτα, ο Peebo Bryson μαζί με την Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: φτάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks, θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
2: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. OpticaSynapi.gr.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.

0: Club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club. Chase what you feel. Νήσι, Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτο όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
0: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Προτάσεις
4: Kiss FM 89.
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ούλη, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ούλη, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Square Outlet, διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet, αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet, Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μην το χάσεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.